μόνο. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Γιωζή Μπρος Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος για πάρα πολλά χρόνια της χώρας. Ενώ το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Να κάνουμε μια αναφορά και στον Άμος Οζ, σημαντικός συγγραφέας, πανεπιστημιακός δημοσιογράφος από το Ισραήλ. Ο Άμος Οζ υπήρξε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της εποχής μας για τη θέση που κατήχε και κατέχει στον χώρο των γραμμάτων, αλλά και για τη στράτευσή του στην υπόθεση της Ειρήνης. Γεννήθηκε ως Άμος Κλάουσνερ στις 4 Μαΐου του 1939 στην Ιερουσαλήμ, από γονείς της εβραϊκής διασποράς.

Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφέροντα έγιναν σαν σήμερα στους 12 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην πόλη του Αγρινίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που σε live χρόνο μας δίνει ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου, που είναι εγκατεστημένος εδώ, τα έχουμε πει, στα πανεπιστημιακά τμήματα. Άπνοια επικρατεί. Η χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας ήταν στους 11,8, η χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας ήταν στους 7,9, είχαμε κρύο δηλαδή, έτσι, στους 8 βαθμούς είχαμε κρύο κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες. Τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά ο υδράργυρος, αναμένεται να φτάσει σήμερα κοντά στους 20 ηλιοφάνεια. Έχουμε με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις σήμερα, με τους ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς έως 4 μποφόρο, όπως είπα, έως 20 αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία. Θα έχουμε μια σταδιακή άνοδο όμως, η οποία θα φτάσει τους 10 βαθμούς άνοδος μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αύριο, Τρίτη, 5 Μαΐου, καλός καιρός ηλιοφάνεια με περιορισμένη ορατότητα το πρωί κατά τόπους. Η άνεμη νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρη θερμοκρασία από 10 έως 23. Ενώ την Τετάρτη, 6 Μαΐου, θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Όχι κάτι άλλο. Δυτική νοτιοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρη θερμοκρασία από 10 έως 25. Ενώ την 5η, 7 Μαΐου, θα έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες πάλι. Η άνεμη αρχικά βορειοανατολική από το μεσημέρι και μετά νότιη 3 με 4 μποφόρη θερμοκρασία από 11 έως 26, βλέπετε ότι ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Παρασκευή 8 Μαΐου, τοπικές νεφώσεις το πρωί, στη συνέχεια ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις. Η άνεμη βορειοανατολική αρχικά, νότιο-νοτιοδυτική πάλι από το μεσημέρι και μετά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο από 13 έως 27. Ενώ το Σάββατο 9 Μαΐου θα έχουμε, προβλέπονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, κάποιες τοπικές ομίχλες βέβαια, εκεί όπου υπάρχουν σημεία βέβαια που τα φαινόμενα αυτά είναι πιο έντονα, έτσι κοντά σε λίμνες δηλαδή όπου υπάρχει υγρασία, να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Κατά τα άλλα, καλός καιρός ηλιοφάνεια το Σάββατο, με τους ανέμους βορειοδυτικούς ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία σε νέα άνοδο από 13 έως 29 μπορεί να αγγίξει και τους 30, όπως είπα, ο υδράργυρος το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 του μηνός.

Το Σάββατο να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την τοπική αργία εδώ πέρα, την εορτή του τοπολιούχου του Αγρινίου, του Αγίου Χριστοφόρου. Είναι το Σάββατο 9 Μαΐου, να θυμίσουμε έτσι, είναι τοπική αργία για το Σάββατο.

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα επίπλα Δρέιβας, φίλες και φίλοι, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος παραλαμβάνετε το παλιό σας, οδηγείτε στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, επίπλα Δρέιβας, στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410 51 544. Κάντε τη σωστή επιλογή και για έναν καλύτερο ύπνο αλλά και για ένα καλύτερο περιβάλλον. Να σας πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Στο Αγρίνιο General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά το χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Έχει ανακοινωθεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, η έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία Project Freedom από σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Αυτό το ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην ασφαλή διέλευση των ακινητοποιημένων πλοίων έξω από την στρατηγική σημασία περιοχή. Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, έχουμε ενημερώσει αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες πλωτές οδούς, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να διευκρινίσει βέβαια ποιες χώρες θα λάβουν βοήθεια. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στην επιχείρηση Project Freedom θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σθένος. Το Ιράν έχει περιορίσει δραστικά, να πούμε, την κυκλοφορία μέσω της ζωτικής σημασίας ναυτιλιακής οδού από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο. Οι ΗΠΑ επίσης έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Άρα αποκλείεται να αφήσει βέβαια, να αφήσουν οι ΗΠΑ να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ ιρανικά πλοία. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος τώρα προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούζ παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μετά την αναγγελία Τραμπ, πως σχεδιάζεται αυτή η ναυτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων που είναι αποκλεισμένα στον κόλπο.

Προειδοποιούν οι Ιρανοί λοιπόν, λένε πως οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο αυτό ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάβαυσης του πυρός. Αυτό τόνισε με ανάρτησή του στο X, στα αγγλικά και στα περσικά, ο Εμπραχήμ Αζιζί, πρόεδρος Επιτροπής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που είναι αρμόδια για υποθέσεις εθνικής ασφάλειας. Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ διεξάγουν θετικές, πολύ θετικές, μάλιστα είπε, συζητήσεις με το Ιράν και ότι οι συνομιλίες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η επιχείρηση θα αποτελούσε μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των ΗΠΑ, του Ιράν και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, χωρίς όμως να κατονομάσει ποιες χώρες. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης αυτής της συνεργασίας με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ λέει πως η κίνησή του, αυτή η απόβασή του, έχει να κάνει απλώς την απελευθέρωση ανθρώπων, εταιριών και χωρών που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό. Η κεντρική διοίκηση τώρα του Αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι 15.000 άτομα προσωπικό, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα και περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη θα συμμετάσχουν σε αυτήν την επιχείρηση στο Project Freedom, όπως είπαμε. Εκτιμάται ότι 20.000 ναυτικοί έχουν παγιδευτεί στον κόλπο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με το βρετανικό BBC. Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τη μείωση των προμηθειών και τις επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία αυτών των ναυτικών. Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG δηλαδή, διέρχεται συνήθως από τα στενά και η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση βέβαια των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως. Κάτι που το έχουμε δει βέβαια και στη χώρα μας και κάτι που έχει αντιμετωπιστεί, επιχειρείται να αντιμετωπιστεί και με κάποια έκτακτα μέτρα, τα οποία έχουν λάβει βέβαια πάρα πολλές χώρες και μέσα στην Ευρώπη. Αργά την Κυριακή τώρα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι ένα δεξαμενόπλοιο είχε χτυπηθεί από άγνωστο βλήμα στα στενά, προσθέτοντας πως το πλήρωμα ήταν ασφαλές. Η ανακοίνωση του Τραμπ έχει έρθει μετά την αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης του Ιράν ότι η Τεχεράν είχε λάβει απάντηση από τις ΗΠΑ στην τελευταία ειρηνευτική πρότασή της. Η απάντηση, η οποία διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, είναι υπό εξέταση, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΤΑΣΝΙΜ. Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα ότι έχουν απαντήσει στο Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο Ισραηλινό κανάλι, το Καν News, ότι η πρόταση ήταν απαράδεκτη για τον ίδιο. Τέλος πάντων, τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια αμερικανική απάντηση σε ένα κείμενο 14 σημείων που έχει καταθέσει το Ιράν. Φαίνεται πως υπάρχει απάντηση από τις ΗΠΑ και πάνω στην απάντηση αυτή δουλεύουν οι Ιρανοί διπλωμάτες. Για να δούμε αν θα βγει βέβαια καπνός λευκός και από αυτή την προσπάθεια προσέγγιση, που είναι σε εξέλιξη βέβαια, έτσι. Υπογείως, φίλες και φίλοι, πρέπει να πούμε, και παρασκηνιακά εξακολουθούν να υπάρχουν συνομιλίες με την μεσολάβηση του Πακιστάν μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.

Πάμε σε, φεύγουμε τώρα από τα διεθνή, βέβαια, φίλες και φίλοι, να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περιβόητη επιχείρηση και αν θα υπάρχει ενδεχομένως μια απάντηση από το Ιράν σχετικά με την επιχείρηση ελευθερία την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έχουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές, να το πούμε και αυτό, στο πλαίσιο των μισθώσεων. Μιλάμε για ένα νέο νόμο, το νόμο 5221 του 2025, τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου, την Πρωτομαγιά, και εισάγει μια νέα ταχύτερη διαδικασία για την απόδοση μισθίου μετά την λήξη της μίσθωσης. Πρόκειται για μια εξέλιξη που σύμφωνα με την Ομοσπονδία των ιδιοκτητών ακινήτων, την Πομιδά, καλύπτει ένα διαχρονικό κενό, επιχειρώντας ταυτόχρονα να ισορροπήσει ανάμεσα στα δικαιώματα που έχουν φυσικά και οι νοικιαστές, αλλά έχουν και οι ιδιοκτήτες. Όπως διαβάζω, η βασική καινοτομία αυτού του νέου νόμου είναι ότι επεκτείνεται πλέον η δυνατότητα έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου όχι μόνο σε περιπτώσεις οφειλής ενοικίων, αλλά και όταν λήγει η μίσθωση, είτε πρόκειται για συμβόλαιο ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Μέχρι σήμερα, σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, απαιτούνταν η προσφυγή στη δικαστική διαδικασία, η οποία μπορούσε να διαρκέσει βέβαια όχι μήνες, χρόνια. Με τη νέα ρύθμιση, οι ιδιοκτήτες αποκτούν ένα σαφές και πιο σύντομο χρονοδιάγραμμα για την επανάκτηση της χρήσης του ακινήτου τους. Από την άλλη πλευρά, προβλέπεται συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας για τους ενοικιαστές, με στόχο να έχουν επαρκή χρόνο ώστε να μετακινηθούν χωρίς να ευνηδιάζονται. Ποιο είναι το κεντρικό αυτό στοιχείο της νέας διαδικασίας? Είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πολλούς ενοικιαστές, βέβαια, και ιδιοκτήτες, όπως είπα. Προβλέπεται ελάχιστη εξάμηνη διάρκεια από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία έως την τελική αποχώρηση του ενοικιαστή σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται τρίμηνη εξώδικη προθεσμία πριν από την έκδοση της διαταγής και επιπλέον δίμηνη περίοδος για την εκτέλεσή της, ενώ στην πράξη ο συνολικός χρόνος φτάνει περίπου τους 6 μήνες. Το διάστημα αυτό θεωρείται κρίσιμο, ώστε οι ενοικιακοί ικανό όμως, ούτως ώστε οι ενοικιαστές να οργανώσουν με τα στέγασή τους, να βρουν αλλού σπίτι. Ξέρω ότι άλλο μπορούν να κάνουν σύμφωνα με το σχετικό νόμο. Οι νοικιαστές επίσης διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας ανακοπή κατά της διαταγής, αλλά και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον βέβαια συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν περαιτέρω παράταση. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία δεν λειτουργεί σε βάρος όσων βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη. Δεν μπορούν να φύγουν δηλαδή από το ακίνητο αυτό. Από την πλευρά των ιδιοκτητών, η νέα διαδικασία θεωρείται σημαντική, γιατί περιορίζει τις καθυστερήσεις που προκαλούσε μέχρι σήμερα η δικαστική οδός για να φύγουν οι ενοικιαστές, δηλαδή σπιτιών των οποίων είτε το μίσθωμα έχει λήξει, το συμβόλαιο δηλαδή, είτε δεν πληρώνουν βέβαια τα ενοικιά τους.

Πάντως το κόστος της όλης αυτής της διαδικασίας επιβαρύνει κυρίως τον ιδιοκτήτη, ο οποίος καλείται να καταβάλει αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, δικαστικό επιμελητή και παράβολο ύψους περίπου 300 ευρώ. Στην πράξη, η δυνατότητα ανάκτησης αυτών των εξόδων από τον ενοικιαστή δεν είναι πάντα δεδομένη, γεγονός που αποτελεί και ένα από τα σημεία του προβληματισμού. Τώρα, υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης. Για να κινηθεί η διαδικασία, πρέπει να υπάρχει έγγραφο, μισθωτήριο ή ηλεκτρονική δήλωση στην ΑΔΕ, τήρηση των προλεπόμενων προθεσμιών. Επιπλέον, η διαδικασία ενεργοποιείται μέσω δικηγόρων. Έτσι, γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει εμπλοκή πιστοποιημένου δικηγόρου για έκδοση διαταγής κλπ. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποια έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται κυρίως οι ιδιοκτήτες. Έχουμε πάντως σημαντικές αλλαγές για τις εξώσεις και τις μισθώσεις σπιτιών με αυτόν τον νέο νόμο. Επαναλαμβάνω, αυτός ο νόμος εφαρμόζεται από την Πρωτομαγιά. Δύο αλλοδαποί, Αλβανός Γεωργιάνος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί για την διπλή δολοφονία κρατουμένων που είχαμε στο πειθαρχείο των φυλακών Νιγρίτας στις Σέρες. Αυτό έγινε χθες στις 4 το μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά την είδηση αυτή, μαζί με κάποιες ακόμη ειδήσεις, βέβαια, της κεντρικής επικαιρότητας. Όπως είπα, έχουμε και κάποιες εξελίξεις σχετικά με την παραπομπή, όχι σε προανακριτική επιτροπή, των δύο υπουργών της κυβέρνησης, του Σπύλιου Λιβανού και της κυρίας Σαραμπατζή. Και τι προς τα που προσανατολίζεται, θα δούμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σε λίγο αυτό. Sad.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
5: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι να δούμε μερικά θέματα από κόμμα από την κεντρική επικαιρότητα πριν πάμε στα δικά μας. Ένας Αλβανός και ένας Γεωργιανός, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, είναι οι δράστες της διπλής δολοφονίας κρατουμένων στο πειθαρχείο των φυλακών Ιγρήτα στις Σέρες. Αυτό έγινε χθες στις 4 το μεσημέρι. Μετά από αστυνομική επιχείρηση έγιναν συνολικά 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους ο Αλβανός και ο Γεωργιανός, για τη συμμετοχή στην αιματηρή αυτή συμπλοκή, η οποία κόστησε στη ζωή σε έναν Ιρακινό και έναν Παλαιστίνιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτη, αν και εκτιμάται ότι έχουν να κάνουν με τον έλεγχο, με τον οποίο θα κάνει το κουμάντο δηλαδή στις φυλακές. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και με χρήση αυτοσχέδιων, μαχαιριών και άλλων αντικειμένων. Οι δύο νεκροί είναι 43 και 46 ετών. Δικογραφία σχηματίζεται από την υποδιεύθυνση ασφαλείας Σερών, που έκανε και την έφοδο στις φυλακές της Νιγρήτας και και σε αυτές τις σύλληψεις. Προφανώς έχουμε, όπως είπαμε, και την ταυτοποίηση των δύο δραστών, κύριων δραστών μάλλον, γιατί όλοι συμμετείχαν στην συμπλοκή αυτή, που είχαν σε ένα κελί συγκεκριμένοι και επιτέθηκαν με σκοπό να σκοτώσουν βέβαια τους εν λόγω δύο οι υπόλοιποι συγκρατούμενοι τους. Κάτι που το κατάφεραν βέβαια. Έχουμε ήδη λοιπόν κάποιες συλλήψεις και έχουν αποδοθεί οι δολοφονίες σε αυτούς τους δύο τους αλλοδαπούς, τον Αλβανό και τον Γεωργιανό.

Λίγες μέρες μετά τον τρόμο, τώρα που σκόρπισε σε ΕΦΚΑ και εφετείως στην Αθήνα, τραυματίζοντας 5 συνολικά υπαλλήλους, ο 89χρονος μίλησε μέσα από τη φυλακή, χωρίς να είναι καθόλου μετανοημένος, πρέπει να πούμε. Το έκανα για όλους εσάς, δεν φοβάμαι τη φυλακή, είπε ο Πιστολέρο, ο παππούς Πιστολέρο, που αναζητούσε η ελληνική αστυνομία για 6 ώρες, έτσι μέχρι να βρεθεί τελικά, όπως είπαμε, και είναι γνωστό σε ξενοδοχείο στην Πάτρα. Έχει ήδη προφυλακιστεί, μάλιστα, έχει αποφασιστεί η προφυλακισή του. Μιλώντας στον Αντένα, ο 89χρονος υποστήριξε ότι αντιμετωπίστηκε σαν σκουπίδι, με αποτέλεσμα στραφή εναντίον του κράτους, εκφράζοντας παράπονα για την πατρίδα, που τόνισε πως αυτή τον πλήγωσε, ενώ δήλωσε πως δεν φοβάται τη φυλακή. Το έκανα για όλους εσάς, για να μην υποφέρετε όταν θα ζητήσετε τη σύνταξη όπως εγώ. Ήρθα στην Ελλάδα μετά από 48 χρόνια δουλειά σε Γερμανία και Αμερική και μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι στο ΙΚΑ. Δεν έχουμε κράτος που σέβεται τον πολίτη, δεν το έκανα για τα χρήματα αλλά για την αξιοπρέπειά μου, είπε. Εγώ θα φύγω, με περιμένει εκεί ψηλά η Θέμηδα, θα σε περιμένω εκεί να τα πούμε πάλι. Δεν φοβάμαι τη φυλακή, θα λέω ιστορίες από το Σικάγο σε νεότερους, θα δίνω και συμβουλές. Έμαθα ότι πρέπει να αγαπώ λιγότερο την πατρίδα μου που με πλήγωσε τόσο, είπε ο 89χρονος στον Αντένα μίλησε.

Πρέπει να πούμε ότι είναι ένας συνταξιούχος ο οποίος έπαιρνε παχυλή σύνταξη. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είχε ένα πολύ μικρό αριθμό ενσύμων, όπως αντιλαμβάνομαι, δεν μπορούσε να λάβει σύνταξη από την Ελλάδα. Έτσι, μάλιστα, οι σχετικές απορριπτικές αποφάσεις υπήρχαν το 2015 και το 2017, από προηγούμενη κυβέρνηση δηλαδή. Όλοι γνωρίζουμε εκείνες τις χρονιές ποιος κυβερνούσε τη χώρα. Βέβαια, έγινε μια νομότυπη διαδικασία. Αυτό αποφάσισαν οι αρμόδιες αρχές σχετικά με το αν έπρεπε να πάρει ή όχι. Κυνηγούσε έτσι με πολύ ένταση, πάντως, αν θέλετε, και ένα μικρό ποσό το οποίο επεδίωκε να λάβει και από την Ελλάδα. Ενώ είχε, όπως είπα, χρήματα έπαιρνε, λάμβανε χρήματα από τις υπόλοιπες συντάξεις και λοιπά, επιδόματα, τα οποία μπορεί να έφτανε και τις 3.000 ευρώ. Αυτό είναι το οποίο προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Να πω ότι μετά τη σύλληψή του, εκείνο έφτασε στη Γαβά, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως πυροβόλησε ως αντίδραση για τη μειωμένη σύνταξη που λάμβανε, μιας και θεωρεί πως το ΙΚΑ αλλίωσε τα ένσημά του. Σκέφτηκα κάποια στιγμή, είμαι πως πάω και στη Γαλλία, λέει, επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο, να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα, μέσα στο ελληνικό τμήμα. Φαίνεται πως ήταν προσχεδιασμένα βέβαια όλα αυτά. Μάλιστα προκύπτει πως δεν το έκανε δηλαδή έτσι. Είχε σχέδιο, είχε πάει στο εφετείο τουλάχιστον 2 φορές πριν την επίθεση και είχε δει ότι δεν υπήρχαν εκεί φύλακες.

κυβέρνηση τι προσπαθεί να κάνει αυτή την εβδομάδα τώρα η κυβέρνηση, λοιπόν, να αναδείξει την αναξιοπιστία, όπως αναφέρεται του Πασόκ, και την πρόθεση κάποιων επιπλέον αποφάσεων που έχουν στόχο την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών. Μέσα στο Σαββατοκύριακο τώρα είχαμε τη νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Όμως παράλληλα και μέσα στην ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκης, την κυριακάτικη ανάρτηση που κάνει, όπως είναι γνωστό κάθε εβδομάδα, ανακοίνωσε μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία για τα λεγόμενα πανωτόκια που έχουν να κάνουν με εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι πλήρωναν χρυσά τα καταναλωτικά δάνεια. Παρά το γεγονός ότι επιχειρήθηκε άμεσα από την αντιπολίτευση να μηδενιστεί και αυτή η πρωτοβουλία και να απαξιωθεί, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν πως το ζήτημα των πανωτοκίων απασχολεί την ελληνική οικονομία εδώ και δεκαετίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις το χρέος είχε αυξηθεί πολλαπλάσια σε σχέση με το αρχικό δάνειο, κυρίως λόγω των υψηλών επιτοκίων και του ανατοκισμού. Με το νέο πλαίσιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πιο μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργήσει βέβαια σοβαρές πιέσεις σε πολλά νοικοκυριά, ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης, και αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν υπήρχαν τα θεμέλια, θεωρείται ότι αυτά λένε οι κυβερνητικές πηγές, τα υγιή θεμέλια, τόσο που υπάρχουν και στην οικονομία αλλά και στον τραπεζικό τομέα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις είναι έτοιμο. Δίνεται δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναυθεί. Είναι ρυθμίσεις που, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, δημιουργούν ένα πιο ξεκάθαρο και δίκαιο πλαίσιο για όλους. Ταυτόχρονα, συνεργάτες του Πρωθυπουργού σημειώνουν ότι απέναντι στην επιμονή της αντιπολίτευσης να κάνει πολιτική με δημοσιεύματα που την βολεύουν για εξεταστικές και προανακριτικές και να θεωρεί ότι μέσα από την σκανδαλολογία θα πείσει τους πολίτες να την εμπιστευτούν, η Ελλάδα έκανε ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, 4 θερμικών δορυφόρων και 2 της αποστολής Hellenic Space Dawn. Πλέον η χώρα μας διαθέτει έναν στόλο 17 δορυφόρων σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή, όπως αναφέρεται, στις ευρωπαϊκές διαστημικές τεχνολογίες. Καλό το διάστημα, βέβαια, αλλά το θέμα είναι να αντιμετωπιστούν και προβλήματα, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών. Επαναλαμβάνουμε, επιχειρείται να δοθεί και μια ανάσα με το συγκεκριμένο μέτρο για τους δανειολήπτες. Να πω επίσης ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, την Πέμπτη, τώρα μεθαύριο, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός που ήταν και εδώ, που ήρθε και στα μέρη μας, το Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσουν το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.

Έχουμε αλλαγή στάσης ως προς τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με τους διατελέσαντες πρώην υπουργούς. Καμία σχέση με αυτό που είδαμε για τους άλλους δύο υπουργούς για τους οποίους έγινε κάτι αντίστοιχο. Σε αυτό οδηγείται η Νέα Δημοκρατία στον απόϊχο του αιτήματος. Να θυμίσω ότι την Παρασκευή που μας πέρασε, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής με σκοπό να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπάτζη στο πλαίσιο της δικογραφίας, γνωστή ως δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ2. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται στο να πει όχι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και να μην καταθέσει δική της αντιπρόταση είτε για προανακριτική είτε για εξεταστική, όπως συνέβη πριν από ένα χρόνο. Να θυμίσουμε, έχει συμβεί κάτι τελείως αντίθετο για τον Μάκη Βορύδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη. Εφόσον αυτό συμβεί, τότε θεωρείται απίθανο να γίνει προανακριτική, καθώς απαιτούνται 151 ψήφοι, τις οποίες βέβαια η αντιπολίτευση δεν διαθέτει. Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, η απόφαση αυτή που φέρεται να συζητήθηκε στις συσκέψεις που έγιναν στο Μαξίμου ανήμερα της Πρωτομαγιάς λαμβάνεται για δύο λόγους. Αφενός, από την αξιολόγηση τη δικογραφία στο σκέλος που αφορά Λιβανό και Αραμπατζή, τα στοιχεία θεωρούνται εξαιρετικά αδύναμα. Ο δε Σπύλιος Λιβανός δεν περιλαμβάνεται καν με απευθεία συνομιλία, παρά συνεργάτες του συζητούν. Αφετέρου, εκτιμάται ότι το κυβερνητικό επιτελείο θα πρέπει να βάλει κάπου μια κόκκινη γραμμή στη λογική της οριζόντιας αποδοχής των αιτημάτων που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάτι που στους κυβερνητικούς κόλπους έχει συζητηθεί εδώ και καιρό. Προφανώς η απόφαση αυτή λαμβάνεται και υπό το πρίσμα της προαναγγελίας και για άλλες δικογραφίες, οι οποίες θα έρθουν στο επόμενο διάστημα και εντάσσονται και αυτές στο ίδιο πλαίσιο. Ενδεχομένως θεωρείται σίγουρο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα προωθήσει στη Βουλή και άλλες δικογραφίες, φίλες και φίλοι, με βάση, όπως είπαμε, από μαγνητοφωνήσεις και συμπεράσματα που έχουν βγάλει οι Ευρωπαϊκοί Εισαγγελείς για πιθανές, επαναλαμβάνω, ευθύνες βουλευτών. Δεν έχουν καταδικαστεί, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, μιλάμε για πιθανές ευθύνες και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, αν δείτε και τις συνομιλίες. Και αυτές που έχουν δει το φως δημοσιότητας δεν είναι οι ίδιες όλες οι περιπτώσεις, φίλες και φίλοι. Έτσι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, νομίζω οι βουλευτές έκαναν αυτό που κάνουν όλοι οι βουλευτές, που ξέρουμε ότι κάνουν όλοι οι βουλευτές όταν λαμβάνονται κάποια αιτήματα στα βουλευτικά τους, στα γραφεία, από ψηφοφόρους. Τώρα, η απόφαση αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας για να μην συσταθεί προανακριτική επιτροπή αναμένεται σίγουρα να προκαλέσει αντιδράσεις, βέβαια, από την αντιπολίτευση, όπως αντιδράσεις είχε γύρει και η λογική της οριζόντιας αποδοχής κάθε αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπήρχαν μια σειρά από κυβερνητικά στελέχη αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι ο μέχρι τώρα τρόπος διαχείρισης συνδυαστικά με την σαλαμοποίηση των δικογραφιών και τις διαρροές για την υπόθεση δημιουργούν ένα τεκμήριο ενοχής για τους αναφερόμενους παρά τεκμήριο αθωότητας. Σημειωτέων ότι η πρώην υφυπουργός κυρία Ραμπατζή είχε ζητήσει να συσταθεί προανακριτική σε ό,τι είχε να κάνει με την ίδια. Ο κύριος Λιβανός όμως δεν το είχε πράξει ρητά. Μάλιστα, με δήλωσή του έκανε μια δήλωση το απόγευμα της Παρασκευής της Πρωτομαγιάς ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, ο οποίος είναι, βέβαια, να μην ξεχνάμε, σε πολύ στενή σχέση πάντα με τον κύριο Μητσοτάκη. Είχε στρέψει τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Λιβανός, λέγοντας ότι η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας, επισημένοντας ότι αυτός ήταν που ανέδειξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις ενέργειες που έκανε το 2021.

Να πω ότι την πρόταση για Λιβανό Αραμπατζή την υπογράφουν 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Λένε ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω από τη Βουλή με τη συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια Ποινικής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Ο πρώην υπουργός Σπύριος Λιβανός και υφυπουργός του Φωτεινή Αραμπατζή προκάλεσαν διασυνεργατών τους, ο πρώτος και αυτοπροσώπος η δεύτερη, στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μελά, και τα λοιπά αρμόδια στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, την απόφαση να ευνοηθούν παρανόμως οι αναφερόμενοι στην παρούσα παραγωγή, προκαλώντας έτσι βέβαιη περιουσιακή βλάβη στην δημόσια και ενωσιακή περιουσία. Από μεριά του, ο Σπύριος Λιβανός, με ανακοίνωσή του, να τη διαβάσω κιόλας, είπε ότι πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή έγιναν αυτά. Κατέθεσε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον μου, παρότι εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του 2021. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που αγωνίστηκε να το περιορίσει, αλλά δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας. Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή. Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχουν στη Βουλή και στην ελληνική κοινωνία θα ανατρέψουν αυτήν την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Έτσι καταλήγει η δήλωση του κ. Λιβανού.

Να πω ότι για το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε εκεί πέρα μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνικιά και εργαλεία, ασύγκριτε στην υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410-32558. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεβοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο, πολύ κοντά στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641 302 735.

Για να δούμε λίγο και τι έγινε με αυτή την πολική εισβολή που είχαμε, φίλες και φίλοι, η οποία έφερε χιόνια και έναν πολύ μικρό χειμώνα, βέβαια, λίγο ήμερο, μέσα στην καρδιά της άνοιξης, δημιουργώντας κάποιες σπάνιες εικόνες λευκού τοπίου σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας. Είδαμε πάρα πολλά βίντεο, βέβαια, από ορεινές περιοχές και από το, και την γειτονική μας Βρετανία. Μάλιστα, οι εικόνες ήταν χαρακτηριστικές. Στο Κρίκελο είδα σε κάποιους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ανεβάζουν βίντεο από Κρίκελο, από γραμμένη οξιά. Το Κρίκελο είναι στην Βρετανία, γραμμένη οξιά είναι στην Τολοκαρνανία. Βέβαια, μιλάμε για μεγάλα υψόμετρα, αλλά ήταν πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις τέτοιες εικόνες, ας πούμε, την Πρωτομαγιά στις 2 Μαΐου. Ο Κώστας Λαγουβάρδος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο εξηγεί τα χαρακτηριστικά αυτής της εισβολής, επισήμανε ότι είναι η ισχυρότερη που έχουμε δει τη συγκεκριμένη αντίστοιχη περίοδο από το 1987, δηλαδή εδώ και περίπου 40 χρόνια. Είναι μια εξέλιξη, μια ψυχρή εισβολή, η οποία είναι ακραία για την εποχή. Το 1987, τις ίδιες ημέρες, είδαμε μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα μας. Εκτιμούμε όμως, λέει, ότι η τωρινή έχει χαρακτηριστικά μεγαλύτερης έντασης, δηλαδή και χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και χιόνια, ακόμα και σε περιοχές σχετικά χαμηλού υψομέτρου, μέχρι, ας πούμε, την Κρήτη. Επομένως, μιλάμε για ένα φαινόμενο που έχει ξεπεράσει ίσως αυτό που έχει συμβεί το 1987, λέει ο κύριος Λαγουβάρδος. Σύμφωνα με τον είναι διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπείου, οι αποκλίσεις από τα κανονικά επίπεδα αποτελούν ιστορικό ρεκόρ. Οι θερμοκρασίες που είδαμε, λέει, σε πολλές περιοχές, αλλά και στην Αθήνα, ήταν 12 με 13 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Ανάλογα και, βέβαια, που σημειώθηκαν οι χιονοπτώσεις, όπως είπαμε, σε άλλες περιοχές, ίσως και ακόμα και με χαμηλότερο υψόμετρο, όπως είπα. Πάντως, εδώ, τουλάχιστον στις δικές μας περιοχές, στη δική Ελλάδα, είδαμε και Βρετανία, δηλαδή, όντως πυκνές χιονοπτώσεις, αλλά σε μεγάλα υψόμετρα.

σπάνιο φαινόμενο χιονοπτώσεων λοιπόν, κυρίως σε ανατολική και νότια χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η ταχύτητα με την οποία εναλλάσσονται κάποια φαινόμενα, ειδικά στην περιοχή της Αττικής. Υπήρχε ένα κοντράστ, μια αντίθεση αξιοσημείωτη. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε μια μικρή δασική πυρκαγιά στην Πάρνηθα, έτσι, η οποία σταμάτησε βέβαια εγκαίρως, και τρεις-τέσσερις μετά είχαμε χιονόπτωση, υπογραμμίζει ο κ. Λαγουβάρδος του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Ωστόσο, η αστάθεια δεν σταματά εδώ. Το παράδοξο είναι ότι τις επόμενες 3-4 ημέρες θα δούμε εκ νέου πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα αλλά και στην Αττική. Δηλαδή, εκεί που πέσαμε στους 13-14 μέγιστες τιμές, θα δούμε σε λίγες ημέρες η θερμοκρασία στην Αττική να είναι κοντά στις 27-28. Όπως σας είπα, φίλες και φίλοι, αναμένεται το Σαββατοκύριακο και εδώ στην περιοχή μας θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν και τους 30.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

Αυτές μερικές από τις σημαντικότερες ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας, φίλες και φίλοι, λίγο πριν τις 10 το πρωί, λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 10 το πρωί. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας. Μείνετε συντονισμένοι, θα πούμε πολλά. Όπως είπαμε, είχαμε και όχι μία, δύο υπουργικές επισκέψεις στην Αιτωλό Ακαρνανία το Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Ναι! Μπράβο!
7: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
11: αυτό σου πάει τέλεια.
10: Φοράω ένα άλλο.
11: Καλά, αυτό φοβερό.
10: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
11: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
10: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
12: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
12: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
12: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα μαζί σας, που αλλού στον Αντένα Στάρους 103,5. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου του 2026. Είχαμε ένα περίπου χειμωνιάτικο, θα μπορούσαμε να πούμε, τριήμερο, αυτό της Πρωτομαγιάς. Με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, και στην περιοχή μας βέβαια. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ο υδράγυρος έφτασε κοντά στους 8 βαθμούς και σήμερα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αμένεται όμως μια σταδιακή άνοδος, η οποία θα φτάσει στα 30, όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Οπότε υπομονή.

Έως τις 11 ακούτε τον Παναγιώτη Τσακανίκα εδώ σε αυτή τη συχνότητα στους 103,5 μας ακούτε ραδιοφωνικά όπου πιάνει το σήμα του Antenna Star στο antennapavlastar.gr διαδικτυακά. 11 με 1 κοντά σας είναι ο Παρασκευάς μαζί με τη δική του εκπομπή. Θα σας πει περισσότερα βέβαια και στα του Πανατολικού μιας και είχαμε και τα αποτελέσματα, δυσάρεστο αποτέλεσμα βέβαια για την ομάδα του Αγρινίου το Σάββατο στο πλαίσιο των play-out. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για την ομάδα και για την πορεία της βέβαια, γιατί φαίνεται δυστυχώς πως η ομάδα του Αγρινίου μπαίνει σε περιπέτειες και δύσκολο αγώνα για τη συνέχεια. Δύσκολο αγώνα η αλήθεια είναι με τον πρωτοπόρο ατρόμητο στην φάση αυτή των play-out. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μπούμε σε περιπέτειες. Βέβαια αυτό είναι το ζητούμενο, ενώ εισήλθε σε αυτή τη διαδικασία με πολύ καλούς ιονούς βέβαια ο Πανατολικός και με καλή βαθμολογία, βαθμολογική θέση. Δυστυχώς όμως έχει πετάξει πάρα πολλούς βαθμούς, ειδικότερα μέσα στην έδρα του. Θα πούμε βέβαια και εμείς τώρα και θα παρουσιάσουμε και τα σημαντικότερα θέματα από την τοπική επικαιρότητα πλέον, μιας και είχαμε και δύο, όπως είπαμε, υπουργικές επισκέψεις. Να δούμε τι μένει βέβαια ως αποτύπωμα από τις επισκέψεις αυτές. Και τι άλλο, να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας βέβαια μαζί μας, αφού σας ενημερώσω πως το πρόγραμμα του ενημερωτικού εδώ ξεκινά από τις 6 το πρωί και τελειώνει στις 3 το μεσημέρι, γιατί έχουμε και τις συνδέσεις με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας από τις 6 έως τις 9 και εκ νέου σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, μετά τη 1 το μεσημέρι. 1 με 2 ακούτε Ελληνοφρένεια, 2 με 3 το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Παραπολιτικά FM. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου, Τρικούπη 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας, είναι το 26410 33 33 5 και 26410 33 33 6. Το email μας είναι μία λέξη με δύο n, antennastar103.5 papakigmail.com. Για αυτή την εκπομπή επίσης μπορείτε να στέλνετε μήνυματα, SMS μήνυμα ή με Viber, με όποιον τρόπο εσείς επιλέξετε, στο 6944 912 990. Έτσι αυτόν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τον αξιοποιείτε μόνο βέβαια, όπως είπα, για αυτήν την εκπομπή.

Εκτός από την πολιτική επικαιρότητα, βέβαια, και τις όποιες ανακοινώσεις έγιναν από τους υπουργούς που επισκέφθηκαν την Αιατολά Χαμενεΐ, να πω ότι ήταν άτυπες, έτσι, και όχι επίσημες οι επισκέψεις αυτές και του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, αλλά και του κυρίου Παπασταύρου, του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά, είχαν την ευκαιρία και οι δυο τους να προχωρήσουν σε συναντήσεις, επαφές, να κάνουν και κάποιες ανακοινώσεις. Έτσι, θα τα δούμε αναλυτικά αυτά σε λίγο. Να πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία επίσκεψη των δύο εκ των τριών ετωλοκαρνάνων αντιπεριφερειαρχών. Στα Τριαντέικα συγκεκριμένα πήγαν οι δύο αντιπεριφερειάρχες, ο Θανάσης Μαυρομάτης και ο Νίκος ο Κατσακιώρης. Εκεί έχουμε την κατασκευή ενός νέου χώρου άθλησης στην τοπική κοινότητα Ελαιοφύτου συγκεκριμένα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών, διαπίστωσαν την εξέλιξη ενός έργου το οποίο αναμένεται να αποτελέσει πόλο άθλησης και αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής, ειδικότερα για τους νέους. Έτσι, είχαν την ευκαιρία να δουν επίσης τη συνολική ανάπλαση της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει σύγχρονο φωτισμό, φύτευση δέντρων. Σίγουρα υπάρχει μια αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου και του χωριού. Σε δηλώσεις τους, μάλιστα, υπογράμμισαν τη σημασία υλοποίησης έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες. Να θυμίσουμε ότι η περιφέρεια, μέσω προγραμμάτων συγκεκριμένων, έχει αναλάβει την εκτέλεση τέτοιων χώρων άθλησης κλπ. Σε διάφορες τοπικές κοινότητες σε όλη την Αιτωλό Χαμενεΐ. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και τώρα, φίλες και φίλοι.

Από ό,τι σε κλίμα συγκίνησης, έτσι πιάνοντας το νήμα της τοπικής επικαιρότητας, τελέστηκε το Σάββατο η κηδεία του Διονύση Τσάμι στον ιερώνα του Αγίου Δημητρίου, ένα σπουδαίο παλιμάχου βέβαια του Πανατολικού και της ΑΕΚ. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην εξόδια ακολουθία του σπουδαίου αυτού ποδοσφαιριστή και εκλεκτού μέρους της αγριονιωτικής κοινωνίας. Ένας ποδοσφαιριστή, μάλιστα, φίλες και φίλοι, με αφήνοντα που άφησε πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη, ήταν ξεχωριστός για το ήθος και την ευγένεια του Διονύση Τσάμι, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Το αντίο το είπαν συγγενείς, φίλοι, κόσμος ποδοσφαίρου, παλιοί συμπαίκτες, παρούσα η διοίκηση του Πανατολικού που απέστειλε και στεφάνη, όπως άλλωστε έκανε και η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλακαρνανίας και μέλη της οικογένειας του Εκλειπόντος. Ο Διονύση Τσάμις, έτσι, υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές Ετωλακαρνανίας, ο οποίος βγήκε μέσα από τα σπλάχνα του Πανατολικού, έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στα μέσα της δεκαετίας του 60. Μετά από 160 συμμετοχές στην φανέλα του Πανατολικού, μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία από το 1972 έως το 1980, τίτλου. Στην περίοδο μάλιστα αυτή αποτέλεσε και μέλος της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κόρινθο και την αναγέννηση Άρτας, ενώ μετά το τέλος της καριέρας του υπηρέτησε τον Πανατολικό και ως προπονητής. Έτσι, λίγα από αυτά μπορούμε να πούμε, βέβαια, τα αγωνιστικά περισσότερο, έτσι, και τα αθλητικά για τον Διονύση Τσάμι, γιατί μιλάμε και μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μια πολύ ευγενική ψυχή, με φοβερό ήθος. Μάλιστα, από ό,τι διάβασα κιόλας, ήταν ένας από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές ο οποίος δεν είχε αντικρίσει ποτέ κόκκινη κάρτα, δεν είχε αποβληθεί όσο ήταν τουλάχιστον στην ΑΕΚ, όπως διάβασα. Έτσι, παρόλο και έπαιξε βέβαια σε πολύ μεγάλα ονόματα μαζί με Θωμά Μαύρο, μαζί με Ντούσαν Μπάγεβιτς, έτσι, σε μια ομαδάρα εκείνης της εποχής, της οποίας ήταν αναπόσπαστο κομμάτι ο σπουδαίος Διονύσης Τσάμις, τον οποίον αποχαιρετήσαμε το περασμένο Σάββατο.

και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερονήμου, ήταν ο Μητροπολίτης Χαλκίδας ο κ. Χρυσόστομος, πλειάδα αρχιερέων, ο ιερός κλήρος, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορών της πόλης, πιστός λαός βέβαια, της πόλης και της περιοχής, πιστός λαός. Η κεντρική υποδοχή έγινε το απόγευμα της Πέμπτης που μας πέρασε στην κεντρική πύλη της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Την Παρασκευή 1η Μαΐου είχαμε το πρωί ιερό Μητροπολιτικό Ναό, στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, ακολουθία του Όρθρου, αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ατολίας και Ακαρνανίας. Βέβαια να πούμε ότι το προσκύνημα συνεχίζεται, φίλες και φίλοι, και σήμερα, έτσι, να δούμε, και η συμμετοχή αυτή είναι πραγματικά πληθωρική εκ μέρους του, του λαού, όχι μόνο των πιστών, έτσι, από όλη την περιοχή, από όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και όχι μόνο, έτσι, έρχονται λεωφορεία από πάρα πολλές περιοχές για να δουν αυτό το προσκύνημα, το οποίο σπάνια, να θυμίσουμε ότι έχει εξέλθει του Αγίου Όρους. Το Σάββατο επίσης τελέστηκε πάλι ακολουθία Όρθρου και αρχιερατική θεία λειτουργία. Πάλι προεξήρχε ο Μητροπολίτης Ατολίας και Ακαρνανίας, ο κ. Δαμασκηνός. Να πω βέβαια ότι η ιερά εικόνα δεν ήρθε έτσι μόνη της. Συμμετέχουν αγιορείτες, πατέρες και κληρικοί της Ιεράς Μητρόπολης. Ήρθε μια αντιπροσωπεία της διοίκησης ουσιαστικά της Αθωνικής Πολιτείας και βρίσκεται ακόμη εδώ στην περιοχή μας, να το πούμε αυτό, την οποία μάλιστα φιλοξένησε και έφερε εδώ στην περιοχή μας και τους φιλοξένησε για λίγες ώρες και τους καλωσόρισε και ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κ. Γιώργος Παπαναστασίου.

Αυτή η αντιπροσωπεία της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, προεξάρχοντος του πρωτεπιστάτη του Γέροντος Αβραάμ Λαυριώτου, βρέθηκε στο Αγρίνιο προχθές. Είναι το ανώτατο, για να καταλάβουμε τώρα, διαρκές διοικητικό και νομοθετικό όργανο της Μοναστικής Πολιτείας, και το οποίο απαρτίζεται από 20 αντιπροσώπους, τους λεγόμενους αντιπροσώπους ή γέροντες, ένας από κάθε μια από τις 20 ιερές μονές του Αγίου Όρους. Ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κ. Παπαναστασίου, υποδέχθηκε την κοινότητα της Αθωνικής Πολιτείας το Σάββατο το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Την Ιερά Κοινότητα την συνόδευαν ο Μητροπολίτης Εντολίας και Ακαρνίας, ο κ. Δαμασκηνός, ο αναπληρωτής πολιτικός διοικητής της Αυτόνομης Πολιτείας του Αγίου Όρους, ο κ. Αρίστος Κασμύρογλου, καθώς και ιερείς της τοπικής εκκλησίας. Η επίσκεψη θεωρείται γεγονός εξαιρετικής πνευματικής, ιστορικής και συμβολικής βαρύτητας για το Αγρίνιο, καθώς η παρουσία σύσσωμης της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους εκτός της Αθωνικής Πολιτείας θεωρείται σπάνιο εκκλησιαστικό γεγονός, το οποίο λόγω του αυστηρού αγιορείτικου πρωτοκόλλου και της εκκλησιαστικής τάξης ουσιαστικά δεν δύναται να επαναληφθεί. Μάλιστα, στην ομιλία του, να πω, στο καλωσόρισμά του, ο Δήμαρχος ανέδειξε τον ιστορικό, πνευματικό και συμβολικό χαρακτήρα της επίσκεψης, επισήμανε ότι η παρουσία της Ιεράς Κοινότητας εκτός της Αθωνικής Πολιτείας είναι ένα γεγονός σπάνιο, ανεπανάληπτο για την περιοχή, έτσι, το οποίο προσδίδει στο Αγρίνιο ιδιαίτερη ευλογία και τιμή, όπως είπε ο Δήμαρχος. Υπήρξε αντιφώνηση του πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους, γερόντος Αβραάμ Λαυριώτου, ο οποίος ανέφερε ότι η Ιερά Κοινότητα ανταποκρίνεται με πνευματική συγκίνηση στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Σημείωσε ότι η παρουσία της Ιεράς Κοινότητας δεν έχει χαρακτήρα κοσμικής επίσκεψης, αλλά μαρτυρά την ενότητα και τη ζώσα σύνδεση μεταξύ του Αγίου Όρους και του λαού, ο οποίος διατηρεί άσβεστον το σεβασμό προς την Εκκλησία. Χαιρετισμό απίφθινε και ο Μητροπολίτης ο κ. Δαμασκηνός, που τόνισε τη σημαντική πνευματική ευκαιρία που προσφέρεται μέσω της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους και των πιστών στην πόλη του Αγρινίου, με αφορμή τη φιλοξενία αυτής της αγιορείτικης παρουσίας στην τοπική κοινωνία. Να πω, είχαμε και ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, σύμφωνα με το καθιερωμένο εθιμοτυπικό πρωτόκολλο φιλοξενία, ως συμβολική έκφραση αμοιβαίου σεβασμού. Ο Δήμαρχος προσέφερε ως δώρο το έργο Λιβανιστήρι του Χρήστου Γαρουφαλή, ενώ από μεριάς αντιπροσωπείας της Ιεράς Κοινότητας προσφέρθηκε η εικόνα της Παναγίας. Να πω ότι στη συνέχεια τα μέλη της Μοναστικής Κοινότητας του Αγίου Όρους πήγαν στη Δημοτική Πινακοθήκη, όπου ξεναγήθηκαν από τον κύριο Γαρουφαλή στην έκθεση Ελέας και Καπνού Εγκόμιων. Μια έκθεση που είναι αφιερωμένη βέβαια σε δύο κέριους άξονες της ιστορικής, οικονομικής και πολιτισμικής ταυτότητας του τόπου, η οποία να θυμίσουμε, έκθεση, φίλες και φίλοι, που εξακολουθεί έτσι να λειτουργεί, είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια του Πανετολικού.

0: 544 6944 545 743. Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, πριν πάμε τώρα στις επισκέψεις των υπουργών εδώ στην Ανατολακαρνανία, επαναλαμβάνουμε, ας πούμε, άτυπες χαρακτηρίστηκαν, αλλά θα έλεγα ότι είχαν ένα επίσημο χαρακτήρα. Με αποτέλεσμα, μάλιστα, ειδικότερα για την επίσκεψη του κ. Παπασταύρου, του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, να υπάρχει και μια αντίδραση από το Τεχνικό Επιμελητήριο και από τον κ. Πάνο Κέκελο, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητήριου Ετωλοκαρνανίας, του τμήματος Ετωλοκαρνανίας του ΤΕ, επειδή δεν παρέστη σε συσκέψεις και επισκέψεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Ειδικότερα, υπήρχε και μια σύσκεψη, μάλιστα, με δημάρχους, η οποία έγινε εδώ στο Αγρίνιο και στην Κυριακή. Ο κ. Παπασταύρου με τον Νεκτάριο Φαρμάκη επισκέφτηκαν το κτήμα Πόλντερ κάτω στο Μεσολόγιο, που θα γίνει το μεγάλο πάρκο της ενεργειακής κοινότητας της Δυτικής Ελλάδας, ένα μεγάλο στοίχημα εδώ για την περιοχή. Πριν πάω σε αυτά, γιατί ο κ. Γεωργιάδης έκανε ανακοινώσεις για την αποσύνδεση των νοσοκομείων Αγρινίου Μεσολογγίου, ότι το Μεσολόγγι, δηλαδή, αποσυνδέεται πλήρως, θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό διοικητικό μηχανισμό με δικό του προϋπολογισμό, προσλήψεις, διαδικασίες κλπ. Δεν ξέρω, βέβαια, αν αυτό θα οδηγήσει και στην, η αυτονόμηση θα οδηγήσει και στην καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου του Μεσολογγίου. Θα μου επιτρέψετε να έχω κάποιες επιφυλάξεις. Θα έχει και διοικητή, δηλαδή διοικήτρια, προφανώς η σημερινή υποδιοικήτρια θα γίνει διοικήτρια, δηλαδή, εφόσον έχουμε αυτή την διοικητική αποσύνδεση, η οποία θα γίνει μέσα στον Μάιο, σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός. Πριν πάμε σε αυτό, να σας πω ότι με ένα νέο drone, έχει σημασία αυτό για την πυρασφάλεια στην περιοχή, ενισχύεται ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί και θα αξιοποιούν στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Αγρινίου. Με τον drone αυτό θα γίνεται έλεγχος επιτήρησης συμβάντων, καθώς και άλλων επιχειρήσεων, και, έχει βάση τον βλοχό του Αγρινίου. Για την παρακολούθηση των περιστατικών, να πω ότι έχει τοποθετηθεί ειδικός εξοπλισμός σε δημοτικό.

ιατρικό κτίριο της περιοχής του Βλοχού. Εκεί βρίσκεται το κέντρο ελέγχου του συγκεκριμένου ντρόουν. Το ντρόουν, το οποίο έχει μέγιστο ύψος 220 μέτρα και μια ακτίνα 15 χιλιόμετρων, αυτές τις μέρες είναι σε μια πιλωτική λειτουργία. Θα είναι έτοιμο από τις 6 του μηνός, από μεθαύριο δηλαδή, να λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Δεν μιλάμε για ένα απλό ντρόν, μιλάμε για ένα ντρόν έτσι προηγμένη τεχνολογία. Υπάρχουν εδώ δηλαδή και κέντρα ελέγχου, κάμερες κλπ. Ούτως ώστε η εταιρεία που έχει αναλάβει και συνεργάζεται με την πυροσβεστική, όποτε χρειάζεται, επαναλαμβάνω, 24-24 ώρες, να σηκώνει τον ντρόν, να πηγαίνει σε ύποπτες περιοχές, να εντοπίζει και ύποπτες κινήσεις ενδεχομένως, σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό είναι πολύ έτσι ενδιαφέρον, γιατί ενδεχομένως μπορούμε να οδηγηθούμε και σε ταυτοποίηση τυχών εμπριστών, φίλες και φίλοι. Έτσι, είναι μεγάλη ακτίνα, όπως είναι, όπως είπαμε, γύρω από την περιοχή του Βλοχού, 10 με 15 χιλιόμετρα, αν δεν απατώμε. Έτσι, λοιπόν, έτσι κάποια σύγχρονα μέσα με τα οποία εξοπλίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία του Αγρινίου. Υπήρχε και μια άμεση, πρέπει να σας πω, ανταπόκριση και από τη Δημοτική Αρχή του Αγρινίου, ώστε να εξευρεθεί αυτό το δημοτικό κτίριο στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου βρίσκεται το κέντρο ελέγχου του συγκεκριμένου ντρόουν. Υψηλή τεχνολογία δηλαδή, έτσι, για την παρακολούθηση, εστίαση κλπ. Ας πούμε, σε συμβάντα που έχουν να κάνουν με την δασοπροστασία και την δασοπυρόσβεση, βέβαια, έτσι, και όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Επαναλαμβάνουμε τη χρήση του συγκεκριμένου ντρόουν, το οποίο θα χρησιμοποιείται, θα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 24 ώρες 24, όπως είπαμε, από την ερχόμενη Τετάρτη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις υπουργικές επισκέψεις για τις οποίες σας μίλησα, φίλες και φίλοι, και τις ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο υπουργός, ο οποίος βρέθηκε στην Αιτωλοκαρνανία το Σαββατοκύριακο με φίλους της. Πώς λέγεται μόνο αυτός ο σύλλογος που έχει ο Άδωνης Γεωργιάδης, Ελλήνων Αγωγή, Ελληνική Αγωγή, στην οποία επικεφαλής είναι σύζυγός του, πρέπει να σας πω. Η Ελληνική Αγωγή, η οποία έχει δημιουργηθεί από τον Άδωνη Γεωργιάδη και οργανώνει, βέβαια, αυτός ο σύλλογος, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, και εκδρομές. Και βέβαια, εξαιτίας και των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου, οργανώθηκε μια εκδρομή της Ελληνικής Αγωγής στο Μεσολόγγι. Και μάλιστα στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψής του, η οποία έχει ιδιωτικό χαρακτήρα, βέβαια, κατά κύριο λόγο, ο κ. Γεωργιάδης βρέθηκε και σε περιοχές ευθύνης του, σε σημεία ευθύνης του, δηλαδή στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου. Η επίσκεψή του στο νοσοκομείο του Αγρινίου έγινε προχθές, 2 Μαΐου. Στη συνέχεια πήγε και στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος, ναι, μεν όπως είπαμε ιδιωτικά, πραγματοποίησε όμως τις δύο αυτές επισκέψεις. Το πρωί του Σαββάτου βρέθηκε λοιπόν στο νοσοκομείο της πόλης του Αγρινίου. Στη συνέχεια επισκέφθηκε και το Μεσολόγγι, ενώ το βράδυ της Παρασκευής δείπνησε στο Μεσολόγγι με τον Δήμαρχο και τους διοικητές των δύο νοσοκομείων. Μετά την επισκέψή του, πραγματοποίησε και εκτενείς δηλώσεις στο Μεσολόγγι, να πω, αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της διοίκησης των δύο ιδρυμάτων. Και μάλιστα εγκαίρως είχε γραφεί, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν τελικά, ότι προχωρά στην υπογραφή της αποσύνδεσης, της διοικητικής αποσύνδεσης των δύο νοσοκομείων, με αυτό του Μεσολογγίου να αποκτά πλέον διοικητική αυτοτέλεια και ευθύνη, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Να πω ότι μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, ο κ. Γεωργιάδης προέβη σε κάποιες δηλώσεις, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο τον κ. Σπύρο Διαμαντόπουλο, τον βουλευτή τον κ. Θανάση Παπαθανάση και εκπροσώπους βέβαια και των εργαζομένων. Να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις αυτές.
1: Εδώ είμαι για τους εξής λόγους. Πρώτον, για να δηλώσουμε την παρουσία μου, το νοσοκομείο Μεσολογγίου δεν κλείνει. Όπως διαρκώς διάβαζα και άκουγα ότι είχε μια ανησυχία. Τώρα, όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά το Υπουργείο Υγείας και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και μέσω του ΕΣΠΑ διαθέτει πρωτοφανείς πόρους για την αναβάθμιση του ίδιου. Επισκεφθήκαμε τις κλινικές που έχουν ήδη παραδοθεί και είναι ολοκένουργες. Η ΣΥΓΜΑ, το πώς ήταν πριν από μερικούς μήνες και πώς είναι τώρα, είναι δηλωτική. Και ταυτόχρονα κάνουμε τη μεγαλύτερη προκήρυξη γιατρών ταυτόχρονη για το νοσοκομείο Αγρινίου και το νοσοκομείο Μεσολογγίου που γίνει ποτέ. 10 γιατροί για το Αγρίνιο και 5 γιατροί για το Μεσολόγγι. Είμαι εδώ για έναν ακόμα λόγο. Από τη μέρα που ο Υφυπουργός Εργασίας και βουλευτής του Λακαναδίας, ο κ. Καραγκούνης, ήρθε στο γραφείο μου και μου ζήτησε με ένταση την αποσύνδεση. Ο φίλος ο Παθανάσης μου το ζήτησε πάρα πολλές φορές, ούτε μπορεί να μετρήσω πόσες. Από την ώρα που είδα το σωματείο των εργαζομένων δύο φορές στο γραφείο μου για αυτό το θέμα. Και από την τελική μου συνάντηση τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος δεν προχώρησε μόνο σε επιχειρήματα συναισθηματικού ή ιστορικού τύπου, αλλά ανακοίνωσε και ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να έρθουν στο Μεσολόγγι. Και αυτή η τελευταία του κίνηση που βάρινε πολύ στην απόφασή μου, γιατί η αποσύνδεση που θα γίνει μέσα στο Μάιο νομικά και θα έχει μια διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί, προϋποθέτει ότι η τοπική κοινωνία θα ενδιαφερθεί και η ίδια πολύ για αυτό το νοσοκομείο. Το Υπουργείο Υγείας θα είναι εδώ, κύριε Δήμαρχε. Αλλά πρέπει να είστε και εσείς. Και νομίζω ότι αποδείξατε ότι θα είστε. Και γι' αυτό επίστην. Διότι ωραίο είναι να το θέλουμε, το θέμα είναι να το κάνουμε και πράξη. Λοιπόν, θα το κάνουμε πράξη και ναι, η ιερά πόλη του Μεσολογγίου, στην οποία κάθε Έλληνας χρωστά αιώνια ευγνωμοσύνη για την ύπαρξη του νεωτέρου ελληνικού κράτους, όπου πάντα έλεγα στους ματέμους στην ελληνική αγωγή, χωρίς το Μεσολόγγι δεν θα έχει υπάρξει ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, τουλάχιστον όχι το 1830. Νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτή την πόλη και επιστρέφουμε αυτήν την ευγνωμοσύνη και τώρα στα 200 χρόνια και με μια κίνηση που η πόλη ζητούσε για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, είστε καλά.
2: Κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση. Είπε ο κύριος Δήμαρχος για το παλιό νοσοκομείο. Δεν θέλω να μας πείτε το τι θα γίνει και πώς, αν αυτές οι εξελίξεις έχουν κάποιο χρονικό ορίζοντα.
1: Όπως πρώτα απ' όλα βλέπετε, με τον κύριο Δήμαρχο έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Ναι, και το παλαιό νοσοκομείο για αξιοποίηση του με ενδιαφέρει. Είμαστε στη φάση που συζητάμε για τη μελέτη. Πρώτα πρέπει να γίνει η μελέτη και μετά το Υπουργείο Υγείας θα είναι παρόν σε όποια απόφαση να ληφθεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι κάτοικοι του Μεσολογγίου να απολαύσουν καλύτερες υπηρεσίες. Και το παλιό νοσοκομείο και οι καταστάσεις μπορούν να τις παρέχουν σε ένα κάποιο βαθμό.
3: Καλωσορίσαμε τον Υπουργό κύριο Γεωργιάδη στην ιερά μας πόλη στα πλαίσια της επίσκεψής του και η Δήσό μας είχε την ευκαιρία να δει και τις εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται σε ανακατασκευή, αλλά κυρίως να συνομιλήσει και με τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον πρόεδρο των εργαζομένων και να ακούσει και τους γιατρούς, αλλά και τη φωνή της τοπικής κοινωνίας όπως εκφράζεται από τη Δημοτική Αρχή και εμένα προσωπικά. Θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την ιστορική στιγμή, γιατί για μας αποτελεί ιστορική στιγμή το δίκαιο αίτημα πολλών ετών και δεκαετία υπόθεση της τοπικής κοινωνίας, η ανεξαρτητοποίηση των δύο νοσοκομείων του νομού, Αγρινίου και Μεσολογίου, Μεσολογίου και Αγρινίου, και νομίζω ότι όπως είπαμε και κατηδίαν, αλλά και μπροστά σε όλους σας, ότι με την αγαστή συνεργασία μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να έρχονται για το Μεσολόγιο, για την τοπική μας κοινωνία, και θα είμαστε εδώ να ενισχύσουμε ακόμα περαιτέρω το νοσοκομείο και με κίνητρα όσα μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Ευχαριστώ τον Υπουργό, γιατί από την πρώτη στιγμή, πολλούς μήνες πριν, είχαμε την πρώτη επαφή και συζητήσαμε διεξοδικά τα θέματα. Και να πω, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει και άλλο ένα θέμα, το οποίο συζητήσαμε επίσης και ξέρω ότι δεν θέλετε πριν είναι κάτι έτοιμο να τα ανακοινώνουμε. Απλά εγώ να πω ότι υπάρχει εξαιρετική συνεργασία για το θέμα του παλιού νοσοκομείου. Σύντομα θεωρώ ότι θα μπορούμε και εκεί να κάνουμε εξαγγελίες και δηλώσεις, γιατί προτεραιότητα έχει οτιδήποτε αφορά το ιστορικό αποτύπωμα αυτής της πόλης και την πορεία της προς το σύγχρονο κόσμο, να δίνει η πολιτεία και οι τοπικές κοινωνίες όπως αυτές εκφράζουν τον καλύτερο δυνατό τους εαυτό προς υποφελία όλων.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον Δήμαρχο Μεσολογίου, τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον οποίο ακούσατε, φίλες και φίλοι. Θετική σίγουρα η ανακοίνωση κάθε περίπτωση, αλλά από εκεί και πέρα η διοικητική αυτοτέλεια και τα λοιπά και οι προϋπολογισμοί ξεχωριστοί και χίλια δυο πρέπει να ακολουθούνται και από κάποια άλλα πράγματα, έτσι. Μάλιστα, όπως είπαμε, υπάρχει και προκήρυξη και θέσεων ιατρών για τα δύο νοσοκομεία, 10 για Αγρίνιο, 5 για Μεσολόγγι. Τι να το κάνεις, βέβαια, γιατί αρκετές προκήρυξεις, να θυμίσουμε, κηρύσσονται άγονες, έτσι. Και μάλιστα ο Δήμος Μεσολογγίου, από ό,τι γνωρίζω, έχει πάρει και μια απόφαση να υποστηρίξει κάπως τους γιατρούς οι οποίοι έρχονται σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή τους, έτσι, στο Μεσολόγγι. Έχει πάρει κάποια απόφαση σε αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι νέοι γιατροί αυτοί που, δηλαδή, μιλάμε για τις προκηρύξεις θέσεων, αυτοί οι γιατροί, ειδικότερα μάλιστα και σε κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες, δεν υπάρχει ενδιαφέρον γιατρών, έτσι, για να καλύπτονται αυτά τα κενά. Είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την επισημαίνουμε εδώ, φίλες και φίλοι, και σαφώς θα πρέπει να υπάρχουν, όπως αντιλαμβάνεστε, περισσότερα κίνητρα, ούτως ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές οι θέσεις αυτές. Τώρα έχουμε και μια ανακοίνωση από το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, το οποίο χαιρετίζει αυτές τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για την αποδέσμευση και αυτονόμηση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου και την προκήρυξη των θέσεων αυτών των γιατρών στο πλαίσιο της πανελλαδικής προκήρυξης που θα έχουμε μέσα στο Μάιο. Η εξέλιξη αυτή, λέει το Σωματείο Εργαζομένων, είναι ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα του Σωματείου για την αναβάθμιση του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Με την απόφαση αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος και η καταλυτική προσπάθειες του Σωματείου Εργαζομένων, που με συνέπεια, όπως αναφέρει, υπευθυνότητα και παρεμβάσει, ανέδειξε την αναγκαιότητα αυτής της απόφασης μετά από κινητοποιήσεις, προτάσεις, επαφές και σταθερή διεκδίκηση. Φτάσαμε εδώ, δηλαδή, και η ανακοίνωση αυτή δέσμευση είναι μια δικαίωση, όπως αναφέρει το Σωματείο, των προσπαθειών του. Δεν είναι όμως το τέλος της διαδρομής. Αντιθέτως, είναι η αρχή μιας νέας προσπάθειας για την ουσιαστική ενίσχυση του νοσοκομείου Μεσολογγίου με προσωπικό, υποδομές, σύγχρονο εξοπλισμό και υπηρεσίες αντάξεις των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Δεν θα διαφωνήσουμε καθόλου. Όντως, έτσι πρέπει να πηγαίνουμε και να δουλεύουμε πάντα για το καλύτερο. Είναι κάτι, δεν ξέρω τώρα αν είναι θετικό ή όχι, ότι έχουμε αυτή την αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων. Η ουσία είναι, όπως είπαμε, η αποσύνδεση αυτή να συνοδεύεται και από κάποια άλλα πράγματα. Να είναι, δηλαδή, ουσιαστική και όχι μόνο στα χαρτιά, και να μιλάμε μετά από λίγο χρονικό διάστημα ξανά για προβλήματα στη λειτουργία, στις κλινικές και ελλείψεις προσωπικό, και που θα τα ακούσουμε και αυτά, βέβαια. Να είστε βέβαιοι, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά των αποσυνδέσεων πρέπει να συνοδεύονται και από κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, ενισχυμένους προϋπολογισμούς, προσλήψεις κλπ. Αν δεν τα δούμε αυτά, τι πάει να πει να είναι αποδεσμευμένο το νοσοκομείο του Μεσολογγίου, τα πράγματα μπορεί να πάνε και χειρότερα.

Να γνωρίζετε πως στο σούπερ μάρκετ Γρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, ούτως ώστε να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ Γρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Ανακοίνωση για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εξέδωσε τοπικό ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτής εντολοκαρανίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Μίλτος Ζαμπάρας, ενώ συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης. Χαιρόμαστε για την αποσύνδεση. Είναι ένα δίκαιο και διαχρονικό αίτημα, αλλά το να διορθώνεις παλιά λάθη δεν είναι επίτευγμα. Είναι ελάχιστη υποχρέωση, σημειώνει ο κ. Ζαμπάρας μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του και υπενθυμίζει πως 19 γιατροί από τους 50 υπάρχουν στο Μεσολόγγι, που θα έπρεπε να υπάρχουν, κανένας παιδίατρος. Τα νούμερα καίνε, υπηρετούν μόλις 19 μόνιμοι γιατροί από τις 50 οργανικές θέσεις και το νοσοκομείο λειτουργεί στο 38% της δυναμικότητάς του, για να μην ξεχνιόμαστε. Ενώ στο νοσοκομείο του Αγρινίου πάλι ακούσαμε τα ίδια, λέει, για το αιμοδυναμικό. Τα χρήματα έχουν δεσμευτεί, το εργαστήριο όμως δεν λειτουργεί. Κάθε φορά που ο Υπουργός επισκέπτεται την περιοχή, το αιμοδυναμικό επανεμφανίζεται στις δηλώσεις. Αυτή τη φορά έγινε κάτι διαφορετικό? Όχι. Χρειαζόμαστε χρονοδιάγραμμα και όχι πάλι εξαγγελίες, σημειώνει ο κ. Ζαμπάρας.

Καλοδεχούμενες οι εξαγγελίες και ασάργησαν, όμως η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για τον κύριο Γεωργιάδη και την κυβέρνησή του, σημειώνει ο Γρηγόρης Θεοδωράκης. Στο νοσοκομείο Μεσολογίου 19 γιατροί αντί για 50, νοσοκομείο Αγρινίου γιατροί λάστιχο που περιφέρονται από δομή σε δομή για να καλύψουν τρύπες. Παλιά νοσοκομεία Μεσολογίου και Αγρινίου, υποκατάρρευση διαρκής υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Έτσι, μην ξεχνάμε, δεν έχουμε μόνο το παλιό, αυτό το φοβερό κτίριο στο Μεσολόγιο βέβαια, το οποίο περιμένει και αυτό την αξιοποίηση του, το παλιό νοσοκομείο Χατζικώστα. Υπάρχει βέβαια και το κτηριακό συγκρότημα του παλιού νοσοκομείου του Αγρινίου, το οποίο και αυτό είναι στα αζήτητα, εξακολουθεί να είναι στα αζήτητα, υποδομές, εικόνες πλήρους απαξίωσης που προσβάλλουν ασθενείς και προσωπικό. Ας πούμε την αλήθεια, χωρίς ολιστικό σχέδιο, γενναία χρηματοδότηση, κυρίως ισχυρή πολιτική βούληση, η δημόσια υγεία στην Ετωλοακαρνανία θα παραμείνει στον αναπνευστήρα, λέει ο κ. Θεοδωράκης.

0: Είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σταύρου Παπασταύρου επίσης, έτσι ήταν το Λακαρνανία, με στόχο την ενίσχυση, λέει, της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Χθες επισκέφθηκε την περιοχή και το Σάββατο βέβαια ήταν εδώ. Χθες πήγε στο Πόλτερ, στο κτήμα Πόλτερ, στο Μεσολόγγι, εκεί όπου σχεδιάζεται, όπως είπε, να αναπτυχθεί το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα. Το οποίο θεσμοθετήθηκε με νόμο του Υπουργείου, που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή. Πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή μετάβαση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση του ρόλου της Ατυλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας στο νέο ενεργειακό χάρτη της χώρας. Με την ολοκλήρωση του έργου, η μείωση της ενεργειακής δαπάνης για τους δικαιούχους εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 62%, παρέχοντας ενεργειακή και ασφάλεια σε 147.000 αγρότες και πολίτες. Παράλληλα, το έργο αποκτά και ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, καθώς θα καλύψει τις ανάγκες 17.000 ευάλωτων οικοκυριών και αφορά άμεσα σχεδόν 300.000 κατοίκους σε 12 δήμους της Δυτικής Ελλάδας. Η ισχύ του σταθμού προβλέπεται να ανέλθει στα 105 ΜΒ, καθιστώντας το μεγαλύτερο δημόσιο έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στην Ελλάδα και ένα τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Το έργο θα υλοποιηθεί σε δημόσιο κτήμα στο Μεσολόγγι, στο κτήμα Πόλτερ. Να θυμίσουμε ότι το κτήμα αυτό παραχωρήθηκε, φίλες και φίλοι, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με απόφαση του Σπύρου Λιβανού, έτσι, όταν ήταν υπουργός, παραχωρήθηκε στην περιφέρεια. Μέρος της υλοποίησης του έργου θα καλυφθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, από το οποίο έχουν ενταχθεί για το σκοπό αυτό 25 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, χρειάζονται και πολύ περισσότερα χρήματα, τα οποία προφανώς θα προέλθουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φίλες και φίλοι, και από δανεισμό. Τώρα, αυτές οι διαδικασίες σαφώς πρέπει να τρέξουν. Να πω ότι τον κύριο Παπασταύρου εκεί στο κτήμα Πόλτερ τον συνόδευσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος είναι αλήθεια ότι έχει τρέξει πάρα πολύ αυτή την ιστορία. Έτσι, και μάλιστα στον δρόμο του βρήκε και πάρα πολλά εμπόδια για να φτάσουμε τελικά εδώ που φτάνουμε. Για το τις ενεργειακές κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας και το μεγάλο αυτό φωτοβολταϊκό πάρκο. Κάνουμε πράξη στην ενεργειακή δημοκρατία, λέει ο κ. Παπασταύρου. Υλοποιούμε στην Δυτική Ελλάδα αυτό το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό έργο. Ήταν ένα θέμα το οποίο οργανωμένα η Περιφερειακή Αρχή μας είχε θέσει έγκαιρα και τεκμηριωμένα, έχοντας εξασφαλίσει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δέσμευση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η συνεχής παρουσία στην περιφέρεια και η υλοποίηση πολιτικών που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Σας μεταφέρω δήλωση του κ. Παπασταύρου, έτσι, φίλες και φίλοι. Τώρα, αν είναι αυτό δέσμευση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, σαφώς οι διαδικασίες για τις ενεργειακές κοινότητες της αυτοδιοίκησης έπρεπε να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα και όχι έτσι να το δουλεύουμε αυτό στο μυαλό μας και να φτιάχνουμε τους φακέλους και λοιπά το 2021 και να έχουμε φτάσει το 2026, 5 χρόνια μετά. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε και εμπόδια και υπουργοί ακόμα έτσι και στράβωναν κάπως, ας πούμε, και στην δημιουργία αυτών των ενεργειακών κοινοτήτων. Πήγαιναν το θέμα πίσω. Αν θα πάμε σε net metering, net billing ή οτιδήποτε άλλο, σε ένα μεικτό σύστημα. Ο κύριος Φαρμάκης τώρα από την πλευρά του, να πω ότι μίλησε για ένα μεγάλο όραμα για τη Δυτική Ελλάδα, που αποκτά πλέον την υπόσταση να μετατραπεί σε πραγματικό έργο και μια μεγάλη προσπάθεια χρόνων, η οποία παράγει τους πρώτους καρπούς. Η θεσμική κατοχήρωση των ενεργειακών κοινοτήτων μας προσφέρει τις δυνατότητες υλοποίησης αυτού του μεγαλύτερου συνεργατικού έργου ενεργειακής δημοκρατίας στη χώρα, που είναι και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Ευχαρίστησε τον Υπουργό, ο κ. Φαρμάκης, για την πολύτιμη συνεισφορά του, όπως αναφέρεται, στην υλοποίηση της προσπάθειας, όπως και τις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου. Επίσης, όμως, οφείλω, λέει, να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είδε και πίστευε, πρέπει να σας πω ότι υπήρχε και προσωπική παρέμβαση του Μητσοτάκη, φίλες και φίλοι. Αν δεν υπήρχε, δεν το βλέπω τώρα εδώ που τα λέμε αυτά τα πάρκα εδώ και τις ενεργειακές κοινότητες να προχωρούσαν. Αλλά υπήρχε και μια προσωπική, ένα προσωπικό ενδιαφέρον του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος απευθύνθηκε στους υπουργούς και του λέει τι γίνεται με αυτό. Δηλαδή, μας έχουν μεταφερθεί και κάποιοι διάλογοι σε συζητήσεις που έχουν γίνει μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και μάλιστα απόρρισε ο κ. Μητσοτάκης που δεν είχε προχωρήσει ακόμα η ιστορία με τις ενεργειακές κοινότητες και τριών Δήμων, ανάμεσα τους είναι και ο Δήμος Αγρινίου και της Δυτικής Ελλάδας. Η ευθύνη μας είναι πλέον, λέει ο Νεκτάριος Φαρμάκης, να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου συνεργατικού φωτοβολταϊκού πάρκου, προσφέροντας σημαντική ενεργειακή ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση έχουμε ήδη ξεκινήσει να εργαζόμαστε. Πρέπει να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι ο κύριος Παπασταύρου, όπως είναι φυσιολογικό, έτσι, δεν είναι δυνατόν, πήγε να προσκυνήσει βέβαια και την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί στο Μεσολόγγι, ενώ συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Μεσολογγίου μία μέρα πριν. Προχθές δηλαδή, είχε και σύσκεψη εργασίας με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη του Νεκτάριου Φαρμάκη, του βουλευτή του Θανάση Παπαθανάση και δημάρχων. Συμμετείχαν οι κύριοι Γιώργος Παπαναστασίου, από το Θέρμο ο κύριος Κωνσταντάρας, από το Ξηρόμερο ο Γιάννης Τριανταφυλάκης, ο Θανάσης Κασόλας από τον Δήμο Ακτίου Βόνησας, αλλά και ο δήμαρχος Αμφιλοχίας ο κύριος Σάκης Τορουνίδης. Ενεργειακή αναβάθμιση, υδάτινη πόρη, προστασία περιβάλλοντος και έργα μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη των πολιτών στην Ατυλοακαρνανία. Πρέπει να σας πω ότι κατατέθηκαν πάρα πολλά αιτήματα στον κύριο Παπασταύρου και υπομνήματα κλπ. Έτσι, για αιτήματα που έχουν δήμοι, δήμαρχοι της περιοχής, ενώ παρόν ήταν και ο κύριος Παναγιώτης Τσιχρετζής, πρόεδρος του Επιμελητηρίου του Λακαρνανίας. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά. Η αντίδραση δηλαδή για το γεγονός ότι δεν κλήθηκε στη συσκέψη αυτή το τεχνικό επιμελητήριο. Έτσι, μάλιστα, υπάρχει και σχετικό σχόλιο από τον κύριο Παναγιώτη Κέκελο, τον πρόεδρο του ΤΕΕ του Λακαρνανίας, ο οποίος ρητά κοφτά τονίζει πως δεν θα επιτρέψει να απαξιώνεται με αυτόν τον τρόπο ο ρόλος του ΤΕΕ. Σαφής η ενόχληση του κυρίου Κέκελου, λέει πως είναι τότε ο θεσμικά κατοχυρωμένος σύμβουλος της πολιτείας για ζητήματα και η απουσία αυτή δεν είναι τυπική λεπτομέρεια, αλλά ουσία, είπε συγκεκριμένα. Έτσι, δεν γίνεται να υπάρχουν αυτές οι κλειστές συναντήσεις και να αποκτούν στη συνέχεια το μανδύα διαβούλευσης. Τότε υπάρχει μια παθογένεια, τονίζει, η οποία δεν αφορά πρόσωπα, αλλά νοοτροπίες. Μια αντίληψη διοίκησης η οποία λειτουργεί σε περιορισμένους κύκλους. Αυτές είναι οι αιχμές, μεταξέρουν οι αιχμές του Παναγιώτη Κέκελου, Προέδρου του ΤΕΕ του Λακαρνανίας, για το γεγονός ότι δεν συμμετείχε σε καμία εκ των συσκέψεων, επαφών κλπ. Κατά τη διάρκεια εδώ της παρουσίας του Σαββατοκύριακου του κυρίου Παπασταύρου, του Υπουργού Ενέργειας. Πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσω: μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Βρύβας, η αλλαγή στρώματος πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούριου στρώματος, η εταιρεία αναλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον. Έπιπλα Βρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544 και κάντε, φίλες και φίλοι, τη σωστή επιλογή και για ένα καλύτερο ύπνο αλλά και για ένα καλύτερο περιβάλλον. Τώρα για τα του Πανατολικού αλλά και τις εκλογές στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Λακαρνανίας. Περισσότερα θα σας πει ο Παρασκευάς Μάζης σε λίγο, ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολύ κρίσιμη μέρα η σημερινή όμως, μετά την απόφαση που έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή του κ. Παπαχρήστου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Λακαρνανίας να πετάξει έξω την νέα εποχή, στην οποία επικεφαλής είναι ο κύριος Παναγιώτης Στεργίου από τον Εραστέχνη Πανατολικό. Ο κύριος Στεργίου, ο οποίος βέβαια δεν κάνει πίσω, οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για σήμερα, έχει γίνει προσφυγή με ασφαλιστικά μέτρα. Είναι κρίσιμη σημερινή ημέρα για το αν θα έχουμε αλλαγή σελίδας ή όχι στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Λακαρνανίας, φίλες και φίλοι. Μετά την ευνηδιαστική, όπως είπα, απόφαση, πάντως σήμερα αναμένεται το κλίμα να είναι πραγματικά εκρηκτικό, μιας και είχαμε αυτή την απόφαση χθες να μην ανακηρυχθούν οι υποψηφιότητες του κυρίου Παναγιώτη Στεργίου και του συνδυασμού Νέα Εποχή. Δήθεν λέει για κάποια απαιτούμενα εκ του καταστατικού δικαιολογητικά. Εμένα μου φαίνεται βέβαια ότι τα κουκιά μέτρησαν ότι δεν τους βγαίνουν. Έχω αυτή την εντύπωση και οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση. Παρά έτσι τους έπιασε ο πόνος για την τήρηση της νομιμότητας. Και μάλιστα την απόφαση λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, έτσι. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Περισσότερα σε λίγο από τον Παρασκευά Μάζη. Σας αφήνουμε κάπου εδώ, φίλες και φίλοι. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Με μαραβέγια και μουζουράκι ξεκινήσαμε το νέο μήνα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Μάιος πλέον, Μάιος. Τώρα δεν είμαι σίγουρος, Βαγγέλη. Μάιος είναι, Μάρτιος είναι. Αυτό δεν το έχω, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες ημέρες του νέου μήνα ξεκίνησαν με καιρικές συνθήκες που έμοιαζαν περισσότερο για Μάρτιο παρά για Μάιο. Όπως και να έχει, πολύ καλή μέρα σε όλες και σε όλους. Μια νέα εβδομάδα ξεκινά, Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζει μαζί μέλη παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Μην ξεχνάτε βεβαίως ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά στους 103,5 στα FM, αλλά και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Και βεβαίως πάμε να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη, πάμε να ξεκινήσουμε με θέματα και ειδήσεις που αφορούν την σημερινή ημέρα. Μάλλον να δούμε πρώτα ένα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα. Εν τω μεταξύ, με την σημερινή φτάνουμε τις 124 ημέρες για το έτος 2026. Να ευχηθούμε στην Μόνικα, την Πελαγία και τον Πελάγιο χρόνια πολλά. Είναι οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες και σήμερα. Επίσης έχουμε και άλλες εορτές ανά τον κόσμο. Είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Είναι η ημέρα του πολέμου των άστρων. Η ημέρα της εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία, είναι αργία. Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας στη Λετωνία, 4 Μαΐου του 1990 από τη Σοβιετική Ένωση. Η μέρα της νεολαίας στην Κίνα. Η μέρα της νεολαίας επίσης και στα νησιά Φίτζι. Η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Και η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας της jazz, David Brubeck, έχει μια ξεχωριστή ημέρα, αποτιμάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

αν και ούτε γεννήθηκε ούτε έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, επέλεξαν μια διαφορετική ημέρα για να τιμούν τη μνήμη του και το έργο του. Μάλιστα ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης Βαγγέλη ήρθε και στη χώρα μας δύο φορές. Η πρώτη ήταν στις 16 Ιουλίου του 83 στο Ηράκλειο της Κρήτης και η δεύτερη ήταν στις 28 Ιουνίου του 96 στο θέατρο του Λυκαβητού στην Αθήνα.

Πάμε σιγά σιγά να δούμε και άλλα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 4 Μαΐου, ξεκινώντας από το 589, πάω υπερβολικά πίσω, όταν συνέρχεται σαν σήμερα στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισάγει ένα νέο, εισάγει μάλλον στο σύμβολο της πίστεως ένα άλλο γεγονός, το οποίο λέει θα προκαλέσει αρκετά χρόνια αργότερα το γνωστό σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. 1886 τώρα. Οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκτάωρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Από τη ρήψη χειροβομβίδας μάλιστα από την πλευρά των διαδηλωτών σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και τραυματίζονται 60. Η αστυνομία βεβαίως ανοίγει πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. Κάποτε λοιπόν διαδήλωναν για την καθιέρωση του οκτάωρου. Σε λίγο, Βαγγέλη, λες να διαδηλώνουμε για την τετραήμερη εργασία με μισθό πενθήμερης, που λέει και ο Ανδρουλάκης, δύσκολο λες,

Αρκετά χρόνια αργότερα, Βαγγέλη, το 1941, ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέροντας πως η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει, λέει, να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους, τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία.

Λίγα χρόνια μετά, το 1949 πάντα, σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γρανάτα, με τους 10 να είναι διεθνείς.

1970 τώρα. Η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Ένα πολύ γνωστό συγκρότημα βεβαίως εμπνέεται από το θλιβερό μεν αυτό γεγονός και γράφει το τραγούδι με το τίτλο Οχάιο.

Άλλο ένα γεγονός που σημειώνεται σαν σήμερα του 91 όμως αφορά τη Eurovision, καθώς σαν σήμερα διεξάγεται τότε ο 36ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση που έχει ως τίτλο «Αποκλεισμένη από μια θύελλα». Η χώρα μας τότε συμμετέχει και με το τραγούδι μάλιστα της, του Ανδρέα Μικρούτσικου που φέρει τον τίτλο «Άνοιξη», το οποίο ερμηνεύει η Σοφία Βόσου και καταλαμβάνει τη 13η θέση. Τότε, Βαγγέλη, δεν ήταν ανάγκη να βγεις νικητής για να κάνει μια πορεία και μια πετυχημένη, έτσι, να είναι το άκουσμα αυτό πετυχημένο και να το ακούς για πολλά πολλά χρόνια. Η Ελλάδα τότε βγήκε 13η. Δηλαδή, αν το δούμε με τα σημερινά, έτσι, δεδομένα, το να βγεις 13ος δεν θεωρείται ούτε αποτυχία, αλλά ούτε και τεράστια επιτυχία. Όμως τότε δεν στέκονταν τόσο στις θέσεις που καταλάμβαναν τα τραγούδια. Αν είχαν μια αξία και ένα περιεχόμενο, έμεναν και ήταν αυτό που λέμε διαχρονικά. Το να ακούει κανείς το «Άνοιξη» της Βόσου και του Μικρούτσικου, πέραν της Eurovision, είναι ένα τραγούδι που έχει ένα περιεχόμενο, έχει ένα στίχο, έχει ένα ρυθμό. Το τραγουδάμε νομίζω ακόμη και στις μέρες μας πολλές φορές.

Όπως ίσως καταλάβατε πολύ, και αν δεν το καταλάβατε θα σας το αναφέρουμε εμείς μόλις τώρα, ότι το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι αυτό το γνωστό τραγούδι που φέρει τον τίτλο Ohio και είναι εμπνευσμένο από το συμβάν του 70 με τους φοιτητές που σκοτώθηκαν και τους υπόλοιπους που τραυματίστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1655 γεννήθηκε ο Μπαρτολομαίο Κριστοφόρη, Ιταλός οργανοποιός, ο οποίος θεωρείται ότι εκείνος εφήβρε το πιάνο. 1929 γεννήθηκε η Βρετανοβελγίδα ηθοποιός η Όντρεϊ Χέμπομπορν και το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο.

Είχαμε και απώλειες σαν σήμερα. 1519, ο Λορέντζο Ντε Μενίτσινι, ο Λαβρέντιος Β' των Μεδίκων δηλαδή, κυβερνήτης της Φλωρεντίας. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Γιώζι Μπρος Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας. Μία ακόμη απώλεια που καταγράφεται σαν σήμερα είναι του σκηνοθέτη, ηθοποιού και συγγραφέα το 2006 του Αλέξη Νταμιανού. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Και ερχόμαστε τώρα στο 1908, όταν, για να κάνουμε και ένα άνοιγμα σιγά σιγά στο αθλητικό σαν σήμερα. Όταν διεξάγονται λοιπόν το 1908 οι πρώτοι φοιτητικοί αγώνες με τη συμμετοχή των σχολών της νομικής, της ιατρικής, της φιλοσοφικής, της θεολογικής και των φυσικών επιστημών. Έτσι, να μπαίνουμε σε ρυθμούς Eurovision, ακούμε τώρα την άνοιξη. Σαν σήμερα διαγωνίστηκε η Σοφία Βόσου στο τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου.

Έτσι θα λέμε όταν θα κερδίζει ο Ακύλας σε λίγες εβδομάδες, Βαγγέλη. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Και αν για κάποιους φαινόταν άπιαστο όνειρο να κερδίσει ο Ακύλας, έτσι μιας και μου δίνεται η πάσα τώρα από το τραγούδι της Σοφίας Βόσου με αφορμή το Σαν Σήμερα. Είδες το Σαν Σήμερα πώς μας οδηγεί σε διάφορα γεγονότα και ανοίγουμε πολλές ιστορίες. Να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό και δεν το λέμε απλά επειδή είναι η Ελλάδα και θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας κτλ. Ο Ακύλας, αν και είχε μια πτώση στις αποδόσεις σε παγκόσμιο επίπεδο το προηγούμενο διάστημα, είχε μια πτώση της τάξεως, δηλαδή ότι η Ελλάδα είχε υποχωρήσει στην πέμπτη θέση και το ποσοστό νίκης του Ακύλα ήταν 7-8%, ενώ η Φιλανδία ήταν 30-31%. Τώρα, Βαγγέλη, όσο πλησιάζουμε και από τη στιγμή που οι χώρες βρίσκονται η μία μετά την άλλη στη Βιέννη της Αυστρίας για τις πρώτες τεχνικές κτλ. Πρόβες, είμαστε στην τελική ευθεία. Εφόσον μπήκε ο Μάιος, τελείωσαν τα ψέματα. 12, 14 και 16 Μαΐου είναι οι τρεις μεγάλες βραδιές. Τώρα λοιπόν είναι που αρχίζουν και απλοποιούνται κάποια πράγματα. Τώρα είναι που φορτσάρουν ή υποχωρούν φαβορί και outsider. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο Ακύλας, που ήταν στην πέμπτη θέση πριν από λίγα 24 ώρα, είχε αρχίσει σιγά σιγά από τις τελευταίες ημέρες του Απρίλη και τώρα τις πρώτες ημέρες του Μάη να τρώει εντός εισαγωγικών μία-μία τις θέσεις των άλλων χωρών. Και εκεί που ήμασταν εμείς πέμπτη, τώρα πέμπτη είναι η Γαλλία και μάλιστα με τάσεις πτωτικές, όχι για να κερδίσει, πτώσεις δηλαδή θέσεων. Η Αυστραλία στην τέταρτη θέση, η Δανία στην τρίτη θέση και η Ελλάδα πλέον έχει καλπάσει για τα καλά και είναι εκ νέου στη δεύτερη θέση με πιθανότητες νίκης 16% και όχι 7 ή 8 ή 9%. Έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες νίκης της χώρας μας. Δεν το λέμε εμείς για να το πούμε, το λένε όλες οι αποδόσεις που δίνονται από τις στοιχηματικές εταιρείες όλων των χωρών. Λοιπόν, 16% οι πιθανότητες νίκης για την Ελλάδα, ενώ η Φιλανδία που είχε 31% και κάλπαζε για τα καλά πλέον έχει 29%. Θα μου πείτε τι 31, τι 29. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο ότι ένα φαβορί που έμοιαζε να είναι ακλόνητο δεν είναι και τόσο ακλόνητο και μάλιστα μια εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, 10-11 μέρες πριν τον μεγάλο τελικό, πολύ λιγότερες πριν τον πρώτο ημιτελικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι απλά οι ελπίδες του Ακύλα δεν έχουν χαθεί, αλλά ίσα ίσα στο καλύτερο σημείο, μπορώ να πω, αρχίζει να φορτσάρει και πάλι η ελληνική συμμετοχή.

Κλείνω την παρένθεση που την ανοίξαμε με αφορμή το τραγούδι της Σοφίας Βότσου και πάμε να συνεχίσουμε στο αθλητικό σαν σήμερα, να δούμε και άλλα γεγονότα που αφορούν είτε Έλληνες αθλητές είτε τις παρουσίες των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης, είτε άλλα γεγονότα με ελληνικό στοιχείο, για να μην το απλώσουμε πάρα πολύ. 1969 λοιπόν, η Εθνική Ελλάδας προηγείται με 2-0 της Πορτογαλίας στη Λισαβόνα. Τα γκολ τότε είχαν σημειώσει στο 70 ο Μποτίνος και στο 74 ο Ρεφεράκης. Όμως η Εθνική μας δέχεται την ισοφάριση με 2 γκολ στα τελευταία λεπτά, στο 81 από τον Εουσέμπιο και στο 86 από τον Πέρες. Και έτσι χάνουμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε προβάδισμα για πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ του 70. Βέβαια, όταν ένα παιχνίδι είναι 2-0 και καταφέρνεις να μην, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να μην το διατηρήσεις αυτό το 2-0, υπάρχει και αυτό που λέμε αφέλεια πολλές φορές. Έτσι, ακόμη και αν ο αντίπαλος είναι ανώτερος από εσένα, νομίζω ότι όταν έχεις πάρει ένα τόσο σοβαρό προβάδισμα, πρέπει να κάνεις τα αδύνατα δυνατά για να το κρατήσεις μέχρι τέλους. 1971 τώρα, ο Γιώργος Κολοκυθάς πετυχαίνει 35 πόντους στη νίκη της Ελλάδας επί της Σκωτίας με 111-72 στον αγώνα που αποδεικνύεται ο τελευταίος του με το εθνόσημο.

2019, ένα ακόμη γεγονός αθλητικού περιεχομένου, όταν η Μαρία Σάκαρη σαν σήμερα κατακτά τον πρώτο τίτλο της καριέρας της στο Open του Μαρόκου, νικώντας τον τελικό τη Βρετανίδα Τζοάννα Κόντα με 2-1 σετ, 2-6, 6-4 και 6-1.

Ώρα να βάλουμε μια άνω τελεία, να περάσουμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

στο ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο.

0: που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Πήραμε μια μικρή ανάσα, μουσική και διαφημιστική, και να είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκόζης. Βαγγέλη, είπαμε και νωρίτερα ότι αν και Μάιο περιμέναμε, σαν Μάρτιος μας φάνηκε. Νομίζω ότι μπορούμε να σημάνουμε σιγά σιγά την λήξη του συναγερμού, υπό την έννοια ότι ναι μεν σήμερα δεν ξεπερνά ο υδράργυρος τους 19 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια όμως με ελάχιστα σύννεφα. Παρατηρώ ότι από αύριο, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, μέρα παραμέρα, και η θερμοκρασία ανεβαίνει από μέρα σε μέρα. Δηλαδή αύριο έως τους 23 βαθμούς Κελσίου, την Τετάρτη έως τους 25 βαθμούς Κελσίου, την Πέμπτη έως τους 26 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή μέρα παραμέρα, και η μέγιστη θερμοκρασία όλο και ανεβαίνει εκ νέου, σε σημείο βέβαια που ανεβαίνει και πλησιάζει και τα τριαντάρια, τα πρώτα τριαντάρια του 26, γιατί την Παρασκευή, με την ενημέρωση που έχουμε τώρα μπροστά μας, την Παρασκευή μιλάμε για θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 27 βαθμούς Κελσίου και το Σάββατο τους 29 βαθμούς Κελσίου. Αν δεν έχουμε κάποια αλλαγή στη διάρκεια της εβδομάδας, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο ο Μάιος ξεκίνησε ως Μάρτιος, πάβει να υφίσταται, και τώρα ο Μάιος θα προχωρήσει σαν καλοκαίρι για τα καλά. Θυμόμαστε τα τελευταία χρόνια, Βαγγέλη, πως από τα μέσα Μαΐου και έπειτα υπάρχει μια σταθερή στη θερμοκρασία πάνω από 30-35 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε αν και φέτος θα βιώσουμε ένα παρόμοιο καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες, με παρατεταμένη ζέστη που λέμε, αυτό το παρατεταμένη ζέστη. Να δούμε αν θα το βιώσουμε και φέτος.

Η αλήθεια είναι ότι ο αέρας και μόνο το προηγούμενο διήμερο, το Σαββατοκύριακο, ήταν αέρας που θύμιζε πραγματικά ένα καθαρά φθινοπορεινό σκηνικό και σε καμία περίπτωση έτσι, αυτό που λέμε ανοιξιάτικο, τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες, γιατί από το απόγευμα και το Σαββάτου και το απόγευμα της Κυριακής οι συνθήκες ήταν ιδανικές, αλλά κατά τις πρωινές μεσημεριανές ώρες ο αέρας ήταν που έκανε τη ζημιά, που δεν άφηνε πολλά περιθώρια στο να κινηθεί έτσι, άνετα κανείς. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν και διάφορες έτσι, ζημιές σε τζαμαρίες, σε γλάστρες κτλ. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή και στα μπαλκόνια κανένα τι βάζει και πόσο καλά το έχει τοποθετημένο για να μην υπάρχουν τυχόν ατυχήματα. Αλλά και στα καταστήματα ή όπου υπάρχουν τζαμαρίες, τέτοιες περιπτώσεις θέλει έτσι, ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα, ακόμη και χθες το μενίδι του Λουακαρνανίας ήταν στον πίνακα με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Αφήνουμε τα του καιρού, Βαγγέλη. Πάμε να δώσουμε στους ακροατές μας το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας της Παρασκευής. Μεν, αλλά τα θέματα είναι επίκαιρα και θα συζητηθούν και τις επόμενες ώρες και μέρες, όπως το κεντρικό θέμα που είχε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα και αφορά το ΔΕΗ Tour of Ελλάς 2026, όπου 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας θα βρίσκονται στην πόλη μας, Βαγγέλη, και ήδη έχει δοθεί στη δημοσιότητα και το πρόγραμμα, βεβαίως. Το Αγρίνιο στα μέσα της εβδομάδας, την Τετάρτη 6 Μαΐου, θα βρίσκεται στο επίκεντρο της Διεθνούς Ποδηλασίας, φιλοξενώντας τον πρώτο μεγάλο τερματισμό από ΕΤΑΠ Ιωάννινα Αγρίνιο, μήκος 171,6 χιλιόμετρων. Με αφορμή λοιπόν την μεγάλη διοργάνωση, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε και συνέντευξη τύπου προημερών στο Δημαρχείο Αγρινίου. Δήμος Αγρινίου, ο οποίος Δήμος Αγρινίου υποδέχθηκε την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους το Σάββατο, μεγάλη σαρασκέρδης, έκκληση για αίμα από τον διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου, τονίζοντας παράλληλα και την σοβαρή έλλειψη που υπάρχει, διάρρηξη στο Αιτωλικό, ξεσκέπασαν τριμελή σπήρα για την κλοπή κοσμημάτων αξίας 4.500 ευρώ. Ναύπακτος, 14χρονος και 15χρονος άρπαξαν πορτοφόλι ηλικιωμένης, και βεβαίως αυτά με το πρωτοσαλίδο της εφημερίδας Συνείδηση. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα με τους 120 αθλητές, Βαγγέλη, θα μας απασχολήσει. Α, έχουμε και ένα ακόμη θέμα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου. Μην το ξεχνάμε ότι είναι σε ισχύ πλέον, είναι η λεγόμενη αντιπυρική περίοδος, και όπως αναφέραμε νωρίτερα, είπαμε, μπορεί σήμερα να μιλάμε για θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 19 βαθμούς Κελσίου, αλλά μέχρι το τέλος της εβδομάδας, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, η θερμοκρασία θα ανέβει απότομα 10 με 11 μονάδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και μιας και μιλάμε για θερμοκρασίες, και για όσα πρέπει να προσέχουμε, γιατί δυστυχώς κάθε καλοκαίρι οι φωτιές που απασχολούν τη χώρα μας δεν είναι και λίγες. Για το λόγο αυτό λοιπόν, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου, όπως μας ενημέρωσε, έχει ξεκινήσει να επιτηρεί πιθανές εστίες φωτιάς. Και για το λόγο αυτό μάλιστα μας παρουσίασε και το ντρόουν της, το οποίο κάνει μια επιτήρηση 8ωρη αυτές τις πρώτες ημέρες. Όμως θα ακολουθήσει από αύριο, Τρίτη, 5 Μαΐου, 24ωρη, θα επιτηρεί σε 24ωρη βάση. Η έδρα του ντρόουν είναι ο Βλοχός και από εκεί θα υποπτεύει όλη την περιοχή για πιθανές εστίες φωτιάς. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε τα κακό σκήμενα που λέμε, διότι αν και η ευχή όλων μας είναι, Βαγγέλη, κάθε χρόνο να μην έχουμε τα ίδια με πέρσι και πρόπερσι, δυστυχώς κάθε χρόνο οδηγούμαστε στο να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Για το λόγο αυτό λοιπόν και οι άνθρωποι της πυροσβεστικής προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά τους και να περιορίσουν όλα αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το drone θα επιτηρεί από αύριο κιόλας σε 24ωρη βάση πιθανές εστίες φωτιάς.

0: πια.
1: Πάμε τώρα να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις που αφορούν το Αγρίνιο, την Ατολούα Καρνανία και όχι μόνο φυσικά. Να τα πιάσουμε τα θέματα με τη σειρά, Βαγγέλη, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο αλλιώς το περιμέναμε αυτό το τριήμερο, αλλιώς μας έτσι προέκυψε, ναι, πες το, μπράβο. Και αυτό γιατί οι επισκέψεις έδιναν και έπαιρναν, της τελευταίας στιγμής μάλιστα. Όχι τόσο του Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί από τη στιγμή που ο Άδωνης Γεωργιάδης θα βρίσκονταν στο Μεσολόγγι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, ήταν λίγο πολύ πιθανό, έως πολύ πιθανό, αν όχι βέβαιο, να κάνει έστω και μια τυπική επίσκεψη στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου. Και δεν την έκανε απλά, αλλά προέκυψαν και οι ειδήσεις. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις που μας παραχώρησε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νοσοκομείο Αγρινίου, μιας και είπαμε βρέθηκε στην ομότητα Καρνανίας με αφορμή την εκδρομή που πραγματοποίησε ο εκπαιδευτικός οργανισμός Ελληνική Αγωγή που ο ίδιος έχει ιδρύσει, και σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η Ευγενία Μανολίδου, η σύζυγός του, και να πούμε βεβαίως ότι με αφορμή αυτή την παρουσία του εδώ βρήκε ευκαιρία το Σάββατο να επισκεφτεί πρώτα το νοσοκομείο Αγρινίου και στη συνέχεια το νοσοκομείο του Μεσολογγίου, και να δώσει και κάποιες ειδήσεις, όπως την προκήρυξη θέσεων για γιατρούς, αφού πριν έδωσε μια άλλη είδηση πως αποσυνδέονται διοικητικά τα δύο νοσοκομεία του νομού, Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Αποσυνδέονται λοιπόν τα δύο αυτά νοσοκομεία και επίσημα ο Υπουργός το δήλωσε, περνούν τα διαδικαστικά της τροποποίησης στο νομοσχέδιο έτσι ώστε να λήξει αυτό το ζήτημα. Όπως μας δήλωσε φυσικά μεταξύ άλλων, μα ενδιαφέρει πολύ, λέει, το νοσοκομείο Αγρινίου, και το ίδιο δήλωσε και κατά τη συνάντηση που είχε με τους αρμόδιους του νοσοκομείου, και παράλληλα τον περιορισμένο χρόνο, λέει, ήθελα έστω και για λίγο, λέει, να έρθω, είπε. Μάλιστα ο κύριος Ερασκέρης κατά τις δηλώσεις του ανέφερε ότι είχαμε την τιμή να υποδεχθούμε τον Υπουργό Υγείας στο Αγρίνιο, ο οποίος πραγματοποίησε μια ευνηδιαστική επίσκεψη καθότι βρέθηκε στο νομό για ιδιωτικούς λόγους. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, μας άφησε πίσω του μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη, καθώς ανακοίνωσε αρκετές θέσεις ιατρών και νοσηλευτών, όπως επίσης και τη δημιουργία του νέου οργανισμού, ο οποίος προχωρά με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Υπουργός μας είπε και δεσμεύτηκε ότι το Αγρίνιο έχει πολύ μεγάλη σημασία για εκείνον, διότι η Ατολούα Καρνανία αποτελεί κομβική περιοχή για τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από όσα ακούσαμε. Από την πλευρά του τώρα, ο Υπουργός Υγείας μας ανέφερε πως η επίσκεψή ήταν έκτακτη και θα ακολουθήσει και κανονική επίσκεψη τους επόμενους μήνες. Ήθελα όμως, λέει, να δω από κοντά το νοσοκομείο και το έργο που επιτελείται. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που δρομολογούνται στο χώρο της υγείας, σημειώνοντας πως την άλλη εβδομάδα θα εκδοθεί προκήρυξη που αφορά ταυτόχρονα θέσεις γιατρών στο νοσοκομείο Αγρινίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη ενίσχυση προσωπικού που έχει γίνει, λέει, με προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών. Υπογράμμισε παράλληλα τη βελτίωση που έχει σημειωθεί στη λειτουργία του νοσοκομείου, λέγοντας πως το νοσοκομείο έχει κάνει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, έχει μειώσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής, έχει αυξήσει την αποτελεσματικότητά του και παρέχει υπηρεσίες που δεν μπορούσαν να προσφερθούν στο παρελθόν. Κλείνοντας, σημείωσε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα που είδε. Είναι ένα νοσοκομείο σε τάξη, είπε, καθαρό και με προσωπικό που πραγματικά προσφέρει με αφοσίωση. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη διαφορά. Αναφερόμενος τέλος στο σχεδιασμό για τις δομές υγείας, ανέφερε ότι προχωράμε, λέει, στην τροπολογία του νομοσχεδίου για να σπάσουμε τα δύο νοσοκομεία. Έχω κάνει, λέει, μάλιστα δεκτό σχετικό αίτημα, αλλά η αποσύνδεση, λέει, για να λειτουργήσει σημαίνει ότι όλη η τοπική κοινότητα της Ιεράς Πόλεως, λέει, θα πρέπει να ασχοληθεί πολύ με το νοσοκομείο. Εγώ θα κάνω αυτό που μου ζήτησαν, κυρίως γιατί τιμώ πολύ το Μεσολόγγι και ως Έλληνας. Ξέρω ότι από το Μεσολόγγι ξεκίνησε η ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους και αυτό ποτέ δεν το ξεχνάμε. Είναι ένας αιώνιος χώρος στιγμής που έχουμε όλοι οι Έλληνες στο Μεσολόγγι και θέλω, λέει, λέει, να δείξω έμπρακτα, να το δείξω, λέει, έμπρακτα με το θεσμό αυτό. Ο Άδωνης λοιπόν Γεωργιάδης αυτά είπε από το Αγρίνιο, δεν έκανε κάποια συγκεκριμένη αναφορά για το αιμοδυναμικό, η αλήθεια είναι, εστίασε όμως στην αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων και στην προκήρυξη θέσεων για γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά είπαμε, όπως είπε και ο ίδιος, αυτή ήταν, λέει, μια έκτακτη επίσκεψη, ανεπίσημη θεωρήθηκε από πολλούς, αλλά η αλήθεια είναι, με τόσους επίσημους δίπλα του, ίσως να μην ήταν και τόσο ανεπίσημη. Όπως και να έχει, ο ίδιος το είπε ότι τους επόμενους μήνες θα επιστρέψει στο νοσοκομείο Αγρινίου. Φαντάζομαι ότι τότε θα επιστρέψει για να μας πει και άλλα νέα και άλλες ειδήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αδικούμε την προσπάθεια που κάνουν οι γιατροί στο νοσοκομείο Αγρινίου και οι νοσηλευτές και όλοι μαζί, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ακόμη θέματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί, δεν έχουν λυθεί, καλλιόργα παρά ποτέ.

Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του σεφ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051, ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μουσικά πρώτα και μετά διαφημιστικά. Και μετά την παύση αυτή θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Antenna Star, να σχολιάσουμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε πια!
6: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί με μέλη παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε να συνεχίσουμε, Βαγγέλη, και βεβαίως να μην φύγουμε από τον Άδων Γεωργιάδη με αφορμή την παρουσία του εδώ στην Ετωλοακαρνανία, γιατί δεν είναι μόνο τα όσα είπε σε πρώτο χρόνο για την αποσύνδεση, την διοικητική αποσύνδεση των νοσοκομείων Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και την προκήρυξη 10 θέσεων στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Να πούμε ότι συνολικά έρχονται 16 γιατροί έρχονται, τουλάχιστον οι θέσεις είναι για να έρθουν 16 γιατροί και να ενισχυθεί φυσικά το ιατρικό προσωπικό των δύο νοσοκομείων σε Αγρίνιο και Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Να πούμε βεβαίως ότι η προκήρυξη αφορά την κάλυψη θέσεων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες. Μεταξύ των θέσεων λοιπόν περιλαμβάνονται ειδικότητες όπως αναισθησιολογία, εσωτερική παθολογία, καρδιολογία, χειρουργική, πνευμονολογία, ορθοπαιδική, παιδιατρική, νεφρολογία, νευρολογία, αιματολογία και βεβαίως στόχος είναι η ενίσχυση των κλινικών όσο και των τμήματων επιγόντων της ΜΕΘ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φυσικά εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των δημόσιων δομών υγείας στην περιοχή με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Να πούμε βεβαίως ότι οι θέσεις δεν είναι μόνο για το νοσοκομείο του Αγρινίου, υπάρχουν θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και για το νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως. Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Βαγγέλη, και με αγωνία θα αναμένουμε να έρθουν πράγματι οι γιατροί, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που προκηρύσσονται θέσεις. Το θέμα είναι να έρθουν και οι γιατροί, Βαγγέλη, στα νοσοκομεία για να ενισχυθούν πραγματικά τα νοσοκομεία. Η προκήρυξη είναι το πρώτο βήμα. Αν δεν υπάρχει προκήρυξη, πώς θα έρθει ο γιατρός? Αλλά το θέμα είναι από εκεί και έπειτα να βρεθούν και οι γιατροί για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις και σταδιακά να καλυφθούν και άλλα κενά. Γιατί βλέπω και ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεκριμένες προκηρύξεις.

αφήνουμε τον Άδωνη και πάμε σε μια είδηση που μας κρατά στο χώρο της πολιτικής, αλλά σε άλλο κόμμα, στο Πασόκ. Και αυτό γιατί πριν από λίγα λεπτά ο Χάρης Καστανίδης, ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης του Πασόκ, παραιτήθηκε κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κυρίου Ανδρουλάκη. Με βαριές κατηγορίες λοιπόν κατά του νυν προέδρου του κόμματος παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης. Με μια επιστολή λοιπόν υψηλών τόνων κάνει λόγο για μεθοδευμένο αποκλεισμό του από την πολιτική και κομματική δραστηριότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι αποχωρεί από το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι από το Πασόκ των ιδεολογικών του αρχών.

Και όπως είπε μάλιστα, τον αποχαιρετώ, λέει, με την διατύπωση του Σαντοβριάνδου, το είπα, ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα. Κρατώ μέσα στην καρδιά μου, είπε, τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχιστούν.

Και όπως είπε λίγο πιο πάνω ο κύριος Καστανίδης, ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο Πασόκ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχω ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του.

και όλα αυτά, Βαγγέλη, ενώ εντός Μαΐου πλέον, και όχι τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, αλλά μέσα στο Μάιο, περιμένουμε από Τσίπρα και Καρισιανού να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να μας πουν πολύ περισσότερα από όσα μας έχουν πει ως τώρα για τα νέα τους κόμματα. Εντός Μαΐου βεβαίως έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν κάνω λάθος, 15, 16 και 17 Μαΐου μέσα στη Eurovision πέφτει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο μάλιστα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπως όλα δείχνουν, θα απουσιάσουν δύο πρώην πρωθυπουργοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, Κώστας Καραμαλής και Αντώνης Σαμαράς. Όλα δείχνουν ότι δεν θα δώσουν το παρόν, Βαγγέλη, επικοινωνιακά και μόνο. Είναι μια απώλεια, μια σοβαρή απώλεια, δύο πρώην πρωθυπουργοί να μην δίνουν το παρόν στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς και ποια πλευρά υποστηρίζει, αν και εφόσον υποστηρίζει κάποια πλευρά, είτε του πρωθυπουργού, του νυν πρωθυπουργού, είτε των πρώην πρωθυπουργών στις τοποθετήσεις τους, η ουσία είναι ότι επικοινωνιακά και μόνο βγαίνει χαμένος κανείς, μη έχοντας στο πλευρό του, στο συνέδριο του κόμματος, δύο πρώην πρωθυπουργούς. Από εκεί και έπειτα, να πρέπει να περιμένουμε φυσικά εάν ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει και στην δημιουργία νέου δικού του πολιτικού φορέα. Είναι πολύ πιθανό, αλλά δεν είναι και απόλυτο μέχρι στιγμής, όπως στην περίπτωση Τσίπρα και Καρισιανού, που έχουν μιλήσει ξεκάθαρα, Βαγγέλη, και ήδη έχουν μιλήσει για τις συμμετοχές τους στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ο Αντώνης Σαμαράς επίσημα μόνο μία συνέντευξη έδωσε λίγες εβδομάδες μετά το θάνατο της κόρης του, και το μόνο που είπε είναι ότι το σκέφτεται. Αυτή ήταν η επίσημη τοποθέτησή του, το σκέφτεται, ότι ακόμη δεν έχει πάρει την απόφαση μέσα του για το τι θα κάνει. Είναι πιθανό, αλλά δεν το λέμε και με απόλυτη σιγουριά εάν δεν δούμε κάποιες περαιτέρω κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα έχουμε ανακατατάξεις, πολιτικές ανακατατάξεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, δεν ξέρω πόσο κοντά, μάλλον πόσο μακριά είμαστε, ή αν είμαστε πιο κοντά από ό,τι πιστεύαμε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

κένω στο Πασόκ τα πράγματα, εντάξει, είναι περίεργα μετά την ανακοίνωση Καστανίδη. Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος έτσι είναι στο TikTok, έχει ανεβάσει ένα χιουμοριστικό βιντεάκι στο TikTok με την ρητορική, λέει, της παροχολογίας που φουντώνει κάθε φορά που πλησιάζει η περίοδος των εκλογών, και σχολίασε με ένα χιουμοριστικό βίντεο από τον Γερολιμένα στη Μάνη, όπου βρέθηκε την Πρωτομαγιά. Ο κύριος Λοβέρδος λοιπόν εκεί έβγαλε έναν διαφορετικό λόγο, καθώς στην ομιλία του κυριαρχούσε μόνο το θα. Και αυτό βεβαίως το συμπλήρωσε χωρίς λόγια. Ένα χιουμοριστικό, έτσι, προεκλογικό ίσως βίντεο του Ανδρέα Λοβέρδου, μάλλον για τους αντιπάλους του ή και για τον εαυτό του άραγε. Γιατί το θα νομίζω ότι, Βαγγέλη, κανονικά το συμπεριλαμβάνει όλους. Όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει και κυβερνούν ή διεκδικούν να κυβερνήσουν, στο θα είναι. Το θέμα είναι ποιοι είναι σε θέση και ποιοι μπορούν να φύγουν από το θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, και να πούν κάναμε αυτό και κάναμε εκείνο.

Μέσα στο Μάιο λοιπόν, το δήλωσε και η ίδια η Μαρία Κρεστιανού, μέσα στο Μάιο θα έχουμε εξελίξεις ως προς τα πρόσωπα κτλ. Του κόμματός της. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη, είχαμε και, και τους στόχους του νέου κινήματος, οι οποίοι έγιναν γνωστοί αφού δημοσιοποιήθηκαν μέσω του Ινστιτούτου του με ένα μανιφέστο με στόχο την προοδευτική συμπαράταξη, και μιλάμε βεβαίως για το προγραμματικό αυτό κείμενο ανήμερα της Πρωτομαγιάς, το οποίο επιγράφεται ως πεδίο σύγκλησης τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, ήτη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και της πολιτικής οικολογίας, συνθέτοντας το δυνητικό ακροατήριο για την επιστροφή του. Μιλάμε για ένα καθαρά κεντροαριστερό κόμμα, όχι αμιγώς αριστερό, αλλά κεντροαριστερό. Να τολμήσω να το πω σαν ένα νέο Πασόκ, να τολμήσω να το πω ως προς την ως προς το που, προς τα που κλείνει το κόμμα, ότι είναι κεντροαριστερό. Έτσι. Από εκεί και έπειτα να δούμε αν ο πρώην Πρωθυπουργός στοχεύει μόνο σε ποσοστά που προέρχονται από κόμματα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας κτλ. Ή αν ιδανικά στοχεύει στο να πάρει, να πείσει μέρος ενός κοινού που δεν ανήκει ακριβώς στο κέντρο προς τα αριστερά, αλλά είναι προς το κέντρο γενικά ή και ελαφριά προς την δεξιά. Σε αντίθεση νομίζω εκ πρώτης όψεως με το κόμμα Καριστιανού Βαγγέλη, το οποίο σαν βάση του θα έχει ψηφοφόρους που ανήκουν στην παραδοσιακή δεξιά και το κέντρο. Κάπου εκεί το βλέπω το όλο εγχείρημα, προς την δεξιά έτσι, και προς το κέντρο της δεξιάς πάντα. Από εκεί και έπειτα στον ίδιο χώρο βεβαίως αναμένεται να κινηθεί, εάν, το τονίζω, εάν κατεβάσει κόμμα, και ο Αντώνης Σαμαράς. Θα μου πείτε γιατί εστιάζουμε σε αυτά τα δύο συν ένα νέα κόμματα. Γιατί αυτά φαίνεται να δημιουργούνται, Βαγγέλη, και αυτά φαίνεται να έχουν, να έχουν τα φώτα όλων στραμμένα επάνω τους για το τι θα μας παρουσιάσουν, τι θα μας δείξουν και πώς θα προσπαθήσουν να πείσουν τους πολίτες να τα στηρίξουν. Την ίδια ώρα φυσικά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσπαθήσει η Νέα Δημοκρατία να διατηρήσει ποσοστά πρωτιάς και με διαφορά ενδεχομένως από το δεύτερο κόμμα, αλλά και το πώς θα αντιδράσουν κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ θα πιεστεί πάρα πολύ φαντάζομαι από το κόμμα Τσίπρα και όχι μόνο, όπως πίεση θα δεχτούν όλα τα κόμματα είτε δεξιά είτε αριστερά από τη στιγμή που δημιουργούνται και άλλα. Έτσι, θα έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει αυτό που λέμε το πολιτικό σκηνικό, και θα το δούμε όταν επισημοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα τουλάχιστον δύο νέα κόμματα.

Πάντως ο Νίκος Ανδρουλάκης το είπε προημερών ότι προτείνει τετραήμερη εργασία αλλά με μισθούς που να αντιστοιχούν σε πενθήμερη εργασία. Αυτό βεβαίως έσπευσαν να το συζητήσουν, να το σχολιάσουν, να τοποθετηθούν επί του συγκεκριμένου επί της συγκεκριμένης πρότασης στελέχη του κυβερνών κόμματος, τα οποία βεβαίως όχι απλά τάσσονται κατά αυτής της πρότασης. Η Νίκη Κεραμέως, παραδείγματος χάρη, μιλώντας σε εκπομπή του Sky, είπε προημερών ότι η πρόταση Ανδρουλάκη, λέει, για τετραήμερη εργασία θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε ανεργία, λέει, χιλιάδες εργαζόμενους. Τη θεωρεί επικίνδυνη, ατεκμερίωτη και ανησυχητική αυτή την πρόταση Ανδρουλάκη.

Και όπως είπε η κυρία Κεραμέως, εγώ λέει, έχω αποδείξει, λέει, ότι από πλευράς μου, λέει, είμαι πολύ ανοιχτή, λέει, σε προτάσεις της αντιπολίτευσης. Δηλαδή θέλει να πει ότι δεν είναι απόλυτη στο τι θα πει το κόμμα της και μέχρι εκεί. Αν υπάρχει κάποια πρόταση ή κάποια συμπληρωματική, έτσι, ενέργεια που προέρχεται ως πρόταση από την αντιπολίτευση, το συζητάει η κυρία Κεραμέως. Όμως, λέει, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό το οποίο μας λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό την έννοια ότι, ας πούμε, γιατί έφερε ένα παράδειγμα, ας πούμε ότι δουλεύει κάποιος, λέει, σε ένα μανάβικο. Του λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, πλέον θα δουλεύεις Δευτέρα ως Πέμπτη. Θα πληρώνεσαι όμως σαν να δουλεύεις πλήρη εβδομάδα, δηλαδή σαν να είσαι πενθήμερο, Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτό σημαίνει, λέει η κυρία Κεραμέως, ότι το μανάβικο θα πρέπει να προσλάβει κάποιον άλλον για την επιπλέον ημέρα. Άρα, επί της ουσίας, επιβαρύνεται πολύ το κόστος εργασίας. Κάποιες επιχειρήσεις δεν θα το αντέξουν αυτό. Αυτές που θα ζοριστούν και θα το αντέξουν, πού θα μετακινηθεί, λέει, αυτό το κόστος, ρώτησε η κυρία Κεραμέως ως Υπουργός Εργασίας. Με αφορμή, μάλιστα, ότι η πρόταση Ανδρουλάκη έχει νομοθετηθεί και έχει εφαρμοστεί στη Γαλλία, η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι η Γαλλία έχει από τις υψηλότερες ενεργίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ξέρετε ότι πριν από 2 μήνες, λέει, είχε την υψηλότερη ενεργία από την Ελλάδα. Ας είμαστε, λοιπόν, ρεαλιστές. Βγήκε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε μια πρόταση που αλλάζει τόσες ζωές στην αγορά εργασίας της χώρας και δεν είχε μισό αριθμό. Πώς θα επηρεάσει ασφαλιστικές εισφορές και ταμεία?

και τα ερωτήματα πολιτών και στα social media δίνουν και παίρνουν. Από τη μία πολλοί λένε ότι το να μην δουλεύουμε 5-8 ώρα και να δουλεύουμε 4-10 ώρα, λέει, τι αλλάζει, λέει, το ίδιο δεν είναι, λέει, επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι. Είναι όμως και εκείνοι που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία και επιμερών κεραμέως κτλ. Έχει θεσπίσει, λέει, 72 ώρες εβδομαδιαίως υπερορίες τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες κτλ. Ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Εμείς στεκόμαστε στα γεγονότα. Και η αλήθεια είναι ότι η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία πρακτικά δεν ξέρουμε κι εμείς κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο.

Θα μείνουμε για λίγο στα της πολιτικής, Βαγγέλη. Θα μείνουμε για λίγο γιατί είχαμε και μία ακόμη επίσκεψη. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας είχαν συνηθίσει οι υπουργοί μας να έρχονται 2-2 και μάλιστα την ίδια ημέρα και μάλιστα την επομένη της Πρωτομαγιάς, διότι δεν ήταν μόνο η επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στην Ετωλοκαρνανία, η οποία είπαμε ήταν ιδιωτική μεν, αλλά από ένα σημείο και μετά έγινε κατά κάποιον τρόπο δημόσια και επίσημη, αν και ανεπίσημη, ήταν και η παρουσία του Σταύρου Παπασταύρου, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος ήρθε το Σαββατοκύριακο στο Αγρίνιο. Το Σάββατο μάλιστα είχε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, με δημάρχους και με φορείς, όχι όλους τους φορείς, τότε δεν ήταν εκεί. Και μάλιστα ο κύριος Κέκελος τοποθετήθηκε με μια ανάρτηση που εξέδωσε χθες το βράδυ για το συγκεκριμένο γεγονός. Περισσότερο όμως, για να μην το σταματήσουμε το θέμα στη μέση, θα τα πούμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα δούμε λοιπόν τι λέει ο κύριος Κέκελος και πώς απαντά για το μη κάλεσμα του ΤΕΕ του Λοακαρνανίας στη συγκεκριμένη συνάντηση, αλλά και τα όσα υπόθηκαν στη συνάντηση που είχε ο κύριος Παπασταύρου και με τον Περιφερειάρχη, τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

0: καινούρια τζιν και μου λέει πολύτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
3: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε.

0: αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει.
1: Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευασμάζει σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Μία ενδιαφέρουσα λοιπόν συνάντηση είχε το απόγευμα, απογευματάκι προς βράδυ Σαββάτου, ο Σταύρος Παπασταύρου σε ξενοδοχείο της πόλης του Αγρινίου, με τον Περιφερειάρχη, με δημάρχους αλλά και με φορείς, από τους οποίους φορείς φαίνεται πως έλειπε το τέτολο Ακαρνανίας. Και μάλιστα για το συγκεκριμένο γεγονός να πούμε ότι είχαμε και μία ανακοίνωση που εξέδωσε χθες βεβαίως η πλευρά του κύριου Κέκελου, εκπροσωπώντας το τέτολο Ακαρνανίας ως εκλεγμένος πρόεδρος, ζητώντας με δύο λόγια να μην υποτιμάται σε καμία των περιπτώσεων ο ρόλος του τέτολο Ακαρνανίας, κάνοντας έτσι λόγο για το πώς είναι δυνατόν σε μια τέτοια συνάντηση τόσο σοβαρή να μην δίνεται το βήμα στο ΤΕΕ να βρίσκεται εκεί. Μάλιστα έκανε λόγο για απαξίωση αφού δεν ήταν μέσα στις επαφές, όπως έκανε με άλλους φορείς, δημάρχους κτλ. Και όπως αναφέρει ο κύριος Κέκελος, μεταξύ άλλων, όταν κλειστές συναντήσεις αποκτούν το μανδύα ευρείας διαβούλευσης, τότε αποτυπώνεται μια παθογένεια που δεν αφορά πρόσωπα αλλά νοοτροπίες. Μια αντίληψη διοίκησης που λειτουργεί σε περιορισμένους κύκλους μακριά από την κοινωνία, αναπαράγοντας ένα σύστημα που έχει ήδη κριθεί από τους ίδιους τους πολίτες. Ένα σύστημα που αντί να ανοίγει δρόμους, ανακυκλώνει αδιέξοδα. Εγώ, λέει ο κύριος Κέκελος, ως πρόεδρος του τέτολου Ακαρνανίας, δεν με αφορούν διαδικασίες που εξελίσσονται πίσω από κλειστές πόρτες. Η θέση δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς. Είναι ευθύνη και υπηρεσία προς την κοινωνία. Και σε αυτή τη βάση δεν θα επιτρέψω να απαξιώνεται ο ρόλος του τεχνικού επιμελητηρίου.
0: Ίσως αύριο μου τηλεφωνήσεις να μου πεις πως δεν είσαι καλά. Αμέσως πάλι κοντά σου θα τρέξω να ξαναπάρω ένα ναι για χαρά.

περισσότερες λεπτομέρειες βεβαίως για το τι υπόθηκε στη συνάντηση ή όχι μόνο στη συγκεκριμένη συνάντηση, αλλά και το τι άλλο υπόθηκε γενικά και τι ειδήσεις προκύπτουν μέσα από αυτή τη συνάντηση, την διήμερη όπως φαίνεται συνάντηση που είχε στην περιοχή μας ο κ. Παπασταύρου, να πούμε ότι υπήρξε μια ενημέρωση και από τα προφίλ του Περιφερειάρχη, του Νεκτάριου του Φαρμάκη, για την ολοκλήρωση αυτής της επίσκεψης, η οποία είχε ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες. Να πούμε ότι ο κύριος Παπασταύρου επισκέφθηκε την περιοχή όπου σχεδιάζεται να αναπτυχθεί το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στην χώρα μας, το οποίο βεβαίως θεσμοθετήθηκε με νόμο του Υπουργείου που ψηφίστηκε μόλις την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή. Πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή μετάβαση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και την ενίσχυση του ρόλου της Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας στο νέο ενεργειακό χάρτη της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση του έργου η μείωση της ενεργειακής δαπάνης για τους δικαιούχους εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 62%, παρέχοντας ενεργειακή ασφάλεια σε 147.000 αγρότες και πολίτες. Παράλληλα, το έργο αποκτά ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, καθώς θα καλύψει τις ανάγκες 17.000 ευάλωτων οικοκυριών και αφορά άμεσα σχεδόν 300.000 κατοίκους σε 12 δήμους της περιφέρειας.

να αφήσουμε για λίγο τα της πολιτικής, να σταθούμε και σε άλλες ειδήσεις βεβαίως, οι οποίες έγιναν αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μία από αυτές φυσικά αφορά στην παρουσία, μεταξύ πολλών άλλων, του Παύλου Ντεγκρές στο Μεσολόγγι, Βαγγέλη. Ο Παύλος Ντεγκρές ήρθε στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου και προσκύνησε την εικόνα άξιον εστί. Μάλιστα υπήρχε και ένας διάλογος με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και τον πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους, τον Γέροντα Αβραάμ Λαυριώτη, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν, όπως και παρουσία κληρικών, τοπικών αρχών και πιστών που είχαν συγκεντρωθεί στον Ιερό Χώρο. Προφανώς θα είχαν λάβει κάποια ενημέρωση για την επίσκεψή του και βεβαίως η συγκεκριμένη επίσκεψη έγινε αντικείμενο συζήτησης, αλλά και το γεγονός της υποδοχής που υπήρξε προς το πρόσωπό του.

Φαίνεται ότι έχουμε μία ακόμη παρέτηση, όχι από το Πασόκ αυτή τη φορά, αλλά σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, και μιλάμε για δημοτικό σύμβουλο της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ο λόγος για τον Νίκο Μουρκογιάννη, ο οποίος φέρεται να παρετήθηκε από τη θέση την οποία κατήχε, και βεβαίως τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στα social media, αφήνοντας και εχμές παράλληλα. Να σημειωθεί βεβαίως ότι ο Νίκος Μουρκογιάννης είχε αντικαταστήσει τον Πάνο Κατσούλη μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου.

Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος μέσω της ανάρτησής του στα social media αναφέρθηκε σε προσωπικούς λόγους που τον κάνουν να παραιτηθεί από το αξίωμά του, αλλά και αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Όμως στην ίδια αυτή επιστολή υπήρξαν και κάποια σχόλια από κάτω που έκανε ο ίδιος, τα οποία αφήνουν να εννοηθεί ότι ίσως και να μην είναι μόνο η έλλειψη χρόνου ο λόγος παραίτησης.

Το μεσολόγιο, μάλλον μένουμε στα του μεσολογίου, αλλά αυτή τη φορά επιστρέφουμε στο Action ST, στην ιερή και θαυματουργή εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου Action ST, την οποία πλήθος πιστών, κυριολεκτικά πλήθος πιστών, ασπάστηκε και χθες, Κυριακή, την Κυριακή του Παραλίτου μάλιστα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Μάλιστα πραγματοποιήθηκε, όπως ήθιστε, και η πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία νωρίς το πρωί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαίστειος ιερά εικόνα του Action ST έχει μεταφερθεί από την περασμένη Πέμπτη, βεβαίως, στην Ιερή Πόλη, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τους εορτασμούς των 200 ετών από την ηρωική έξοδο, και το πανελλαδικό αυτό προσκύνημα συνεχίζεται έως και το πρωί της 9ης Μαΐου, η μέρα όπου και θα αναχωρήσει για την καθέδρα της στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου.

Αντιλαμβάνεσαι, Βαγγέλη, εύλογα ότι το τελευταίο διάστημα στην Ιερή Πόλη κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που βρίσκεται, να πω το τελευταίο μήνα, τις τελευταίες 15-20 μέρες τουλάχιστον στην Ιερή Πόλη. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος και αυτό νομίζω ότι θα μεταφραστεί και σε χρήματα που αφήνουν οι άνθρωποι στην πόλη, γιατί δεν είναι μόνο οι ετωλοακαρνάνες που αυτές τις ημέρες επισκέφτονται την Ιερή Πόλη, και από άλλες περιοχές σε ανά τη χώρα μας και από τις γύρω περιοχές έρχονται στην Ιερή Πόλη. Μην ξεχνάμε ότι προηγήθηκαν και εορτασμοί βεβαίως για τα 200 χρόνια από την έξοδο, σε συνδυασμό και με τα έργα τα οποία μπορεί κανείς να δει από κοντά, όπως ο πίνακας του Ντελακρουά, ο οποίος ωστόσο θα παραμείνει για αρκετούς μήνες στην Ιερή Πόλη. Και τώρα η εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί, ένας ακόμη λόγος, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, για να βουλιάξει κυριολεκτικά από κόσμο η Ιερή Πόλη. Ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό θα βοηθήσει τον γειτονικό Δήμο, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, να αξιοποιήσει την παρουσία πολλών, όχι μόνο πιστών, αλλά γενικότερα πολλών πολιτών που βρίσκονται ή επισκεπτών που είναι αυτές τις ημέρες εκεί.

Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας.

Θα αφήσουμε τα της πολιτικής, Βαγγέλη, να δούμε τι συμβαίνει και στον αθλητισμό. Ο Πανετολικός είπε να μας πικράνει άλλη μια φορά, αυτή τη φορά εντός έδρας και μάλιστα κόντρα στην νεοφώτιστη Κηφισιά. Ο Πανετολικός όχι απλά δεν πήρε τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας, αλλά κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να χάσει σε ένα ακόμη μάτς εντός έδρας αυτή τη φορά και να κινδυνεύει πλέον. Η ομάδα του Πανετολικού πλέον κινδυνεύει. Κινδυνεύει άμεσα. Και βλέποντας κανείς τα αποτελέσματα των άλλων αναμετρήσεων, αντιλαμβάνεται πως πέραν το τρομί του και η Κηφισιά αρχίζει σιγά σιγά να έχει μια σχετική ασφάλεια. Όμως ο Πανετολικός με τους 31, που είναι μόλις στο συν 3 από τον Πανσεραϊκό και τον Αστέρα που έχουν 28 βαθμούς, καταλαβαίνετε σε τι μπελάδες, αγωνιστικούς μπελάδες έχει μπει η ομάδα μας. Εκείνη που φαίνεται να χάνει έδαφος για τα καλά πλέον είναι η ΑΕΛ Νόβιμπετ, που έχει μείνει στους 25. Υπενθυμίζουμε ότι μετά το τέλος και των play-out στην προκειμένη, υποβιβάζονται οι δύο τελευταίες ομάδες, ο 13ος και ο 14ος. Και ο Πανετολικός τώρα είναι 11ος, μόλις το συν 3. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30, αφού θα έχουν προηγηθεί χρονικά τα παιχνίδια Πανσεραϊκός Κηφισιάς στις 4 και ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας Άκτορος στις 5. Σκεφτείτε πόσο κρίσιμες είναι οι ώρες και σκεφτείτε το ενδεχόμενο χρονικά πριν το δικό μας παιχνίδι να έχουν κερδίσει και ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας. Αν το δούμε αυτό να συμβαίνει, θα βρισκόμαστε στους 31 τρεις ομάδες και εμείς θα παίζουμε με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό η ομάδα μας αυτή τη φορά να πάρει τη νίκη. Εύκολο το λέμε, πόσο εύκολο είναι ή όχι θα πρέπει να το αποδείξουν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, και όπως είπε και ο Γιάννης Αναστασίου, εμείς φέραμε την ομάδα εδώ, λέει, εμείς θα τη βγάλουμε από το αδιέξοδο. Ας το ελπίσουμε.

Την ίδια ώρα που στις θέσεις 5-8 μικρή σημασία έχει, αλλά για την ιστορία να πούμε επιγραμματικά ότι ο Άρης κέρδισε τον Όφη 0-2. Δεν αλλάζει όμως κάτι. Ο Όφη θα παίξει στην Ευρώπη, τουλάχιστον έως τις 17 Δεκεμβρίου του 2026. Την ίδια ώρα που ο Βόλος ιτήθηκε από τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά με 5-2, παρακαλώ. Όσο για τους πρωτοπόρους, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, έβγαλε αντίδραση μετά τον χαμένο τελικό και κέρδισε τον Ολυμπιακό με 3-1, κόβοντάς του τις ελπίδες για τον τίτλο. Δεν θα το έλεγα, ίσα ίσα που θεωρητικά τώρα και οι δύο έχουν ακόμη κάποιες ελπίδες, από τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό, και το λέω έτσι γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε για μεγάλο μέρος του παιχνιδιού με παίχτη λιγότερο και η ΑΕΚ το μόνο που κατάφερε ήταν να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας. Εάν λοιπόν υπάρξει νικητής την επόμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τότε αυτός που θα κερδίσει, αν κερδίσει κάποιος, θα είναι και εκείνος που ίσως έχει ακόμη κάποιες ελπίδες για τον τίτλο. Τη στιγμή βέβαια που η ΑΕΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στην έδρα της, υπό προϋποθέσεις μπορεί να την δούμε να κατακτάκει μαθηματικά τον τίτλο την επόμενη Κυριακή. Υπό προϋποθέσεις όλα αυτά, γιατί έχουμε δει πολλά να ανατρέπονται στο ποδόσφαιρο. Περισσότερα νέα και ειδήσεις αύριο στις 11. Να είστε καλά.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα Brands Exide Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλό Ακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
7: Η ώρα είναι μία. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Πεθαρέ μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια. Παραπολιτικά.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εχμές κατά της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη περί τετραήμερης εργασίας, άφησε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, λέγοντας ότι η πρότασή του είναι εκτός τόπου και χρόνου. Σε ό,τι αφορά τις εχμές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά του Άκη Σκέρτσου, με αφορμή την ανάρτησή του περί πελετειακών σχέσεων, επεσήμανε πως θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί στις δηλώσεις, ενώ είπε πως δεν θέλει μουγκούς βουλευτές. Είπε επίσης πως το εισόδημα της μεσαίας τάξης το 25 αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2008. Αρνητικά φαίνεται πως θα απαντήσει η κυβέρνηση στις προτάσεις του Πασό και την κοινή ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική που θα διερευνήσει πιθανές ευθύνες των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή στο πλαίσιο της δικογραφίας των ΠΚΠ. Το θέμα του ΠΚΠ εξετάζεται από την ελληνική δικαιοσύνη. Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση δεν φαίνεται να έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος. Ερωτηθής για το κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε πως θα δώσει σκληρή μάχη με το Πασόκ και το ποιο κόμμα θα είναι δεύτερο. Το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα είναι πλήρες φρέσκο και αποτελεί βάση πολιτικού διαλόγου, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Τόνισε πως είναι αναγκαία μια επικοινωνία φάμελου Τσίπρα. Εχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, η ανακοίνωση παρέτησης του πρώην Υπουργού Χάρη Καστανίδη από το Πασόκ. Στην επιστολή του αναφέρει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο Πασόκ, του οποίου ηγείται. Επισημαίνει πως δεν παραιτείται από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι δέχτηκε 42χρονη οικιακή βοηθός από 54χρονη γνωστή της στη Ρόδο. Σε βάρος της δράστηδος σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοκατοχή. Στο Πορτοράφτη, 36χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον 39χρονο σύζυγό της, ο οποίος είναι υπότροπος σε αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Ο άνδρας μετά το περιστατικό έφυγε από το σπίτι και παραμένει ασύλληπτος. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στον πόλεμο χωρίς την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τραπέζι των συνομιλιών. Στα αθλητικά, στο νούμερο 75 στην παγκόσμια κατάταξη τένις ανδρών ανέβηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο νούμερο 47 στις γυναίκες η Μαρία Σάκαρη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,15% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1720 ισοτιμία ευρωδολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά.

0: στην Αγγλία, έρχεται και μου λέει: Μαμά, πώς ζείτε στην Ελλάδα με 730 ευρώ μισθό και 750.
1: Περπατάς και πληρώνεις. Εκεί μας έχουν φτάσει αυτοί. Πρέπει να τα κρέατα περίπου 300%.
2: Πριν 1,5 χρόνο το κοτόπουλο είχε 5,80 και έχει φτάσει 7,80 μέσα ένα χρόνο.
3: Το κοτόπουλο. Εδώ λοιπόν το ακούσαμε και αυτό. Σιγά 2 ευρώ έχει πάρει σε ένα χρόνο και το κάνει θέμα εδώ ο κύριος. Είδε το μικρόφωνο, βγήκε η κάμερα έξω παγανιά να καταγράψει δηλώσεις και αντιλήψεις του κόσμου, κραυγές απόγνωσης. Γενικότερα την απόγνωση για την αύξηση των τιμών και ο κύριος εντόπισε και θυμήθηκε και κάνει τη σύγκριση ότι 2 ευρώ έχει πάρει το κοτοπουλάκι, το πολύ απλό και πολύ υποτίθεται χρήσιμο και ωφέλιμο για την υγεία των ανθρώπων. Και όλο αυτό το έχουμε κάνει θέμα. Είναι κάποιοι μίζεροι, κλασικά. Ξεκινήσαμε με αυτούς. Έτσι να πάει καλά η εβδομάδα. Είναι πάρα πολλοί μίζεροι σε αυτόν τον τόπο, μάλλον οι περισσότεροι. Αλλά δεν αναγνωρίζουν και τα καλά που έχουν γίνει. Γιατί πρέπει να αναγνωρίζουμε και τα καλά. Να, ήταν πριν λίγο εδώ ο Άδωνης και έλεγε τα καλά που έχουν γίνει. Έλεγε και αυτός κάποια στοιχεία. Θα ακούσουμε τώρα από τον άλλον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως τα επίσης καλά.
4: Κύριε Υπουργέ, είστε ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος που αγαπά τους αριθμούς. Οι αριθμοί αυτοί λένε ότι το πραγματικό εισόδημα έχει μειωθεί. Άρα δεν λένε την αλήθεια.
5: Μισό λεπτό, κύριε Διαβάζολόπουλε. Δεν έχει μειωθεί. Υπάρχουν επανειλημμένες δημοσιεύσεις και της ΕΡΤΑΤ που δείχνουν όλα τα τελευταία χρόνια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.
6: Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
5: Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.
3: Εσείς ποιον πιστεύετε, εσάς ή το Χατζηδάκη που λέει ότι έχουμε αύξηση του εισοδήματος ο οποίος βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Την Ελστάτ θα πιστέψουμε, την επιστήμη με τους πίνακες, τις μετρήσεις συνεχώς ή εσάς που δεν σας φτάνουν και μετράτε τα δίευρα για τα κοτόπουλα. Προφανώς θα πιστέψουμε την Ελστάτ, αυτή έχει δίκιο. Βεβαίως όλο αυτό οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση έχει δώσει και τις περίφημες αυξήσεις στραγάλια.
7: Να θυμίσω ότι πριν από 2 εβδομάδες και ούτε 2 εβδομάδες, πριν από 10 μέρες ανακοινώθηκαν μέτρα ύψους 500 εκατομμυρίων που αφορούν τη μεγαλύτερη μερίδα και όλα μαζί έχουν την αξία τους, το καθένα ξεχωριστά, δεν λύνουν τα προβλήματα την μια μέρα στην άλλη.
8: Από το υπερπλεώνασμα προέκυψαν αυτά.
7: Μπράβο, εδώ θέλω να πάω.
8: Να το πούμε αυτό.
7: Και ήδη έχουμε, πρώτα δηλαδή, ο Θεός, γιατί έχουμε πόλεμο, 1 δις να δώσουμε για το 2027 και βλέπουμε. Προσέξτε, όλα αυτά ούτε στραγάλια είναι, ούτε ήρθαν από τον αέρα, είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Προσέξτε, όλα αυτά ούτε στραγάλια είναι.
9: Να δούμε λοιπόν τώρα με ποιους τρόπους θα εξοικονομήσουμε χρήματα όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.
3: Ναι, γιατί σας φαίνονται στραγάλια και έχετε θέματα με τους ξηρούς καρπούς γενικότερα. Τι θέλετε, μίγδαλα? Εδώ λοιπόν τώρα, επειδή συνεχίζετε να είστε μίζεροι, αφού ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει δεν είναι στραγάλια όλα αυτά που έχουν δοθεί και να λέει τον αντιπρόεδρο ότι έχουμε αύξηση εισοδήματος γιατί αυτό λέει η Ελστάτ, και νιώθω ότι είστε πάρα πολλοί όλοι αυτοί που μετράτε τα δίευρα για το κοτόπουλο που έχει ανέβει και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα προϊόν εν τω μεταξύ. Οι κάμερες που βγαίνουν εντοπίζουν τη μία το ποιο ήταν το αχλάδι, την άλλη ήταν τα μήλα και η κυρία η πλούσια. Επειδή λοιπόν έχετε τα θέματά σας, θα σας βοηθήσουμε ώστε πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, θα σας βοηθήσουμε με βάση ένα ρεπορτάζ που έκανε το Μέγκα, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ να ξοικονομείτε κάπως και να μην σας φαίνεται τόσο βαριά η ακρίβεια. Αυτό θα κάνουμε τώρα, το έχουμε σπάσει σε 5 τεμάχια για να γίνει κατανοητό. Υπάρχουν κάποια τρίκ που μπορείτε να κάνετε μπαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Βεβαίως μπορείτε να μπείτε στο σούπερ μάρκετ και να είστε πιο κερδισμένοι όλων. Αυτό είναι το επόμενο που θα ακουστεί ως πρόταση. Αλλά εφόσον είμαστε ακόμη στο πλαίσιο μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, σε αυτή τη συνθήκη, θα ακούσουμε τώρα τις οδηγίες. Η πρώτη.
10: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
3: Πάτε εσείς με στην τρελή χαρά, μπαίνετε με στα σούπερ μάρκετ, παίρνετε και την καροτσάρα τη μεγάλη και νιώθετε την ανάγκη, τον ψυχαναγκασμό να το γεμίσετε όλο αυτό. Και ρίχνετε μέσα ό,τι να είναι, και δυο και τρία. Δεν γίνεται έτσι. Θέλει λίστα. Θέλει μελέτη. Το λένε εδώ. Πόσο απλό. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε. Πάτε εσείς με όλα τα λεφτά σας και μπαίνει μέσα ο Νάσης στο σούπερ μάρκετ και γεμίζει το καρότσι. Όχι. Θα κάνουμε μία λίστα. Αυτό προϋποθέτει συγκρότηση. Δύσκολο. Μελέτη, ακόμη πιο δύσκολο. Να κάτσετε κάτω, εν πάση περιπτώσει, σε ένα χαρτί, στο κινητό, βάλτε τα εκεί κάπου, να έχετε τη λίστα και να κινηθείτε με βάση αυτή τη λίστα. Δεν θα βλέπετε τίποτε άλλο από τα ράφια παρά μόνο τη λίστα. Ο πρώτος κανόνας δεν τον κάνετε, γι' αυτό σας φαίνονται ακριβά τα πράγματα. Ο δεύτερος κανόνας τώρα.
10: Εκμεταλλευόμαστε τα μη επώνυμα προϊόντα. Αυτά δηλαδή που ονομάζουμε προϊόντα private etiquettes, που συνήθως αποτελούν και τις φθηνότερες επιλογές αλλά και τις προσφορές. Τα καταστήματα προχωρούν πολύ συχνά σε προσφορές ένα συν ένα, σε διαφορετικές επωνυμίες κάθε φορά και πρέπει να τα παρατηρούμε.
3: Μελέτη. Και εδώ μελέτη. Πάτε και παίρνετε τις σούπερ μάρκες επηρεασμένοι από τις διαφημίσεις που βλέπετε εκεί καλοβαλμένους ανθρώπους, κάτι νοικοκυρές να πλένουν με το καλύτερο απορρυπαντικό, το καλύτερο μαλακτικό και πάτε να γίνετε και εσείς ίδιοι. Δεν θα γίνετε ή δεν είστε ίδιοι. Δεν έχετε τα φόντα. Οπότε, δεύτερη πολύ χρήσιμη οδηγία, καλά κάνουν και μας το λένε από το Μέγκα, να παίρνετε να βλέπετε τις ταμπέλες τις άλλες και τις προσφορές. Ότι δεν βλέπετε τις προσφορές. Και έπρεπε να σας το πει κάποιο κανάλι ή κάποιος άλλος, μια επιτροπή, ξέρω εγώ, σοφών. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η δεύτερη οδηγία. Πάμε για την τρίτη.
10: Συγκρίνουμε ποιότητα με τιμή για να διαπιστώσουμε αν το κέρδος στην ποσότητα δεν γίνεται σε βάρος της ποιότητας του ίδιου του προϊόντος και κάνουμε χρήση των εκπτωτικών κουπονιών που παρέχονται είτε από τα καταστήματα αλλά είτε και από διάφορους παρόχους.
3: Ότι θα έχεις κουπόνι, ας πούμε, και δεν θα του κάνεις χρήση. Θα λες, άμα μου το πει το Μέγκα, τι μου έχει πει το Μέγκα να κάνω. Α, χρήση του κουπονιού να την κάνω και θα κάνετε σύγκριση ποιότητας και τιμής. Κάτι γιαούρτια που έχουν κόψει από πάνω και είναι το μισό ή από κάτω και εσές ανεβαίνει στο μισό και πας να φας και το κουταλάκι βρίσκει πάτο κατευθείαν. Αυτά τα πολύ ωραία που κάνουν η ελεύθερη οικονομία και η ελεύθερη αγορά. Αυτή ήταν η τρίτη οδηγία και αυτή αν την εφαρμόσετε θα νιώσετε πολύ καλύτερα και θα έχετε εξοικονόμηση στο σούπερ μάρκετ. Η τέταρτη έρχεται τώρα.
10: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
11: Άντε σαν περπάτας, παραπάτας, κουνιέσαι και λυγέσαι.
10: Κοιτάμε χαμηλά. Εννοούμε ότι πολλές φορές τα φθηνά προϊόντα βρίσκονται στα κάτω ράφια και όχι στα πάνω και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους διαφήμισης.
3: Μπαίνετε εσείς οι περήφανοι, ένας λαός που έχει πίσω του την αρχαιότητα, που έχει ανακαλύψει το δράμα, την κωμωδία, τη φιλοσοφία και νομίζετε και κοιτάτε μόνο ψηλά. Τα ράφια ξεκινάνε από το πάτωμα. Θα γέρνετε το κεφάλι κάτω, θα σκύβετε το κεφάλι μπροστά στα ράφια. Αλλού για αλλού το σκύβετε. Στα ράφια δεν γίνεται να το σκύψετε. Κάτω είναι τα φτηνά. Πάτε πάνω στο ύψος του ματιού και εκεί είναι τα ακριβά. Από εκεί προκύπτει το πρόβλημα της ακρίβειας. Εδώ δίνουμε λύσεις που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ριζικές λύσεις. Είναι θέμα γυμναστικής. Θα κάνετε κοιλιακούς, φροντίστε πιλάτες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ώστε να μπορείτε να κοιτάτε χαμηλά, κάτω, κρυμμένα πίσω, είναι οι ευκαιρίες. Πάνω ψηλά είναι η καρατόμηση. Είναι το δύσκολο. Εκεί δεν κοιτάτε καλά. Εσείς φταίτε, εννοείται ποιος φταίει. Τώρα το ότι οι άλλοι τα βάζουν χαμηλά τις προσφορές δεν φταίει κανείς, δεν θα τους ελέγξει κανείς. Είναι λογικό οι προσφορές να είναι χαμηλά. Σε λίγο θα πηγαίνουμε μπουσουλώντας ή έρποντας, όπως το στρατό, έρπιν κάτω, μέσα εκεί στους διαδρόμους, στα ψυγεία, γιατί εκεί βρίσκονται τα φτηνά. Και η τελευταία οδηγία τώρα, η καλύτερη όλων.
10: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
12: Και είναι απολύτως αληθές.
10: Να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι.
13: Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και ας τη συζήτηση.
12: Και είναι απολύτως αληθές.
10: Να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι.
13: Άσε, τρως, Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Τι να κάνει η Σούζη, να πάει στο σούπερ μάρκετ με άδειο στομάχι? Γίνεται αυτό? Θα σηκώσει το μισό σούπερ μάρκετ. Οπότε έχεις φάει πριν κάτι, τώρα τι θα φας πριν? Δηλαδή, ετοιμάζεις να πας στο σούπερ μάρκετ. Κάνεις πρώτα τη λίστα. να μην ξεφύγεις. Δεύτερον, παίρνεις ό,τι κουπόνια εκπτωτικά έχεις, ξέρω εγώ, από δουλειές ή από οπουδήποτε έχεις στο νου σου. Τρίτον, έχεις κάνει και μια γυμναστική πριν για να μπορείς να σκύψεις, να δεις τα χαμηλά ράφια πίσω, τι κρύβεται, κανένα προϊόν μπορεί να είναι σε προσφορά. Και το βασικότερο, πας νηστικός. Όχι, πας χορτάτος, μην πας νηστικός, καταστρέφονται όλα. Όλο το οικοδόμημα καταστρέφεται εδώ. Ακούσαμε πολύ χρήσιμες οδηγίες από το Μέγκα. Θα πάτε με γεμάτο στομάχι. Θα έχετε φάει δύο πιτόγυρα. Φάτε δύο πιτόγυρα και πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ. Μην πάτε ποτέ χωρίς πιτόγυρο στο σούπερ μάρκετ. Αν θέλετε κάτι φτηνό, μπουκώστε και καμιά φραντζόλα, ξέρω εγώ, σκέτη. Αυτό είναι, και την ώρα που ψωνίζετε θα είναι καλό αυτό επίσης να τρώτε. Όσο πηγαίνετε, παλιά το κάναν στα μεγάλα σούπερ μάρκετ που είχαν ανοίξει δεκαετία του 60, τα τεράστια αυτά που μας είχαν έρθει από την Ευρώπη, που δεν ελέγχανε κιόλας, έμπαινε μέσα ο κόσμος με τα καρότσια, τα μεγάλα γευμάρια τότε, και μέτρωγε μέχρι να φτάσει στο ταμείο, είχε φάει 5-6 κομφρέτες, κάτι κρουασάν και πέταγε και τα χαρτιά, δεν το έπαιρνε χαμπάρι κανείς. Ωραίες εποχές, κάπως έτσι πρέπει να λειτουργήσει και τώρα. Ποτέ νηστικός στο σούπερ μάρκετ. Όπως λέμε, ποτέ νηστικός δεν παίρνουμε την αντιβίωση. Ποτέ νηστικός δεν θα πάτε και στο σούπερ μάρκετ. Πολύ χρήσιμες οδηγίες, τις κρατάμε, γιατί αν υλοποιηθούν αυτές οι 5 οδηγίες, εμείς τις πάσαμε σε κομμάτια για να είναι πιο αντιληπτές, θα νιώσετε πάρα πολύ καλά. Εξαφανίζεται η ακρίβεια. Είναι 5 βήματα. Τέλος η ακρίβεια. Δεν θα υπάρχει μετά ακρίβεια. Δεν θα σας φαίνεται τίποτα ακριβό και δεν θα μετράτε τα δίευρα για το κοτόπουλο. Κάνουν ό,τι μπορούν αυτή η κυβέρνηση, διότι χτίζει αυτή η κυβέρνηση ένα καλύτερο μέλλον.
14: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
15: Μπα.
14: Όλη την ημέρα θα ακούσετε για τον Μακάριο Λαζαρίδη και το πτυχίο του και τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές. Οι σοβαρές ειδήσεις που αφορούν το μέλλον του ελληνικού λαού που τώρα χτίζει αυτή η κυβέρνηση δεν θα τις μάθετε. Τα ακούσατε?
15: Μπα.

0: σοβαρές ειδήσεις που αφορούν το μέλλον του ελληνικού λαού που τώρα χτίζει αυτή η κυβέρνηση.
1: Λάσπη, χώμα και τσιμέντο να είναι στην ετέλεια.
0: Το μέλλον του ελληνικού λαού.

0: ακούσατε. Μπα.
1: Μπαμπάκια. Που λέγαμε δεν τα ακούτε τα καλά και πάτε και ακούτε για τα σκάνδαλα, για το ΠΚΠΕ, για τους υπουργούς, για τα προβατάκια, τα ενότια, η κυρία Ραμπατζή, για το Μακάριο Λαζαρίδη. Γενικώς ακούτε επιλεγμένα πράγματα και δεν ακούτε το χτίσιμο, τον ήχο του τούβλου όταν χτίζεται και η λάσπη όταν μπαίνει εκεί με το φραγκόφτιαρο που λέγαμε τον άλλον προχτές. Θα πρέπει τώρα οι εκπομπές στην τηλεόραση, αφού χτίζεται ένα ωραίο μέλλον, και επειδή η τελευταία οδηγία για το σούπερ μάρκετ είναι να πηγαίνετε φαγωμένοι, να βγάλουν γεύματα, οδηγίες, συνταγές για σούπερ μάρκετ εβδομάδας. Γεύμα για σούπερ μάρκετ μήνα. Γεύμα για σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνεις απόγευμα. Δεν μπορεί να τρως το ίδιο το πρωί και το απόγευμα. Ένα μπραντ το πρωί μπορεί να σε κρατήσει και να μην πας πεινασμένος, λυσσασμένος στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίσεις τα σωστά. Το απόγευμα θα φας άλλα πράγματα. Αλλάζει το γεύμα. Μπορούν να βγάλουν τέτοιες οδηγίες. Τι τρώμε, τι μαγειρεύουμε. Αν έχετε και εσείς προτάσεις, στο 2.11.10.80.880 μπορείτε να πάρετε τον Αποστόλη, ο οποίος ετοιμάζει τώρα το γεύμα για να πάει στο σούπερ μάρκετ μετά την εκπομπή. Το μεσημεριανό δηλαδή γεύμα για να. Μη του φανεί ακρίβεια ως ακρίβεια και να πάει χορτάτος πριν αγοράσει αυτά που πρέπει να φάει από το σούπερ μάρκετ, όλος ο παραλογισμός. Οπότε θέλουμε και τις δικές σας οδηγίες. Μέχρι τότε, αφού οι μεν χτίζουν και φαίνεται το μέλλον και το παρόν πώς ακριβώς έχει χτιστεί, να λύσουμε κάποιες βασικές απορίες, όπως για παράδειγμα τι είναι αριστερά.
2: Τι σημαίνει να είσαι αριστερός σήμερα?
3: Σε αυτό το δύσκολο ερώτημα που μου κάνετε, τι σημαίνει να είσαι αριστερός?
2: Ναι, πολύ απλά, είμαι αριστερός. Τι σημαίνει να είμαι αριστερός?
3: Πολύ απλά σημαίνει, κατά τη γνώμη μου πάντα, να αγωνίζεσαι για μια πιο δίκαιη κοινωνία, να έχεις ως πηξίδα λειτουργία στη δημοκρατία, τη συμπερίληψη, να είσαι έντιμος και αφοσιωμένος στο λαό και στην πατρίδα. Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
0: Μπα!
4: Suerte que este reloj bien sincero para besarte con más ganas. Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas.
3: Κολοτούμπα. Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
4: Suerte que revelas piernas firmes para correr si un día se falta. Y estos dos ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas.
0: Τρίτο μνημόνιο.
3: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
1: Μου έρχονται εμένα και άλλες λέξεις, όχι μόνο το τρίτο μνημόνιο και τι άλλο είπε. Πάρα πολλές λέξεις γενικώς. Η Νικόλση του έκανε αυτή την ερώτηση από τους Δελφούς την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τη βάλαμε τώρα επειδή κυκλοφόρησε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα. Το οποίο μανιφέστο, ο Κώστας Ζαχαριάδης νωρίτερα εδώ στο σταθμό, το χαρακτήρισε πλήρες και φρέσκο. Αυτό είναι γάλα. Δεν είναι μανιφέστο. Πλήρες και φρέσκο είναι γάλα. Του σούπερ μάρκετ που θα πάμε να το πάρουμε, να το αγοράσουμε, αρκεί να είμαστε φαγωμένοι, μην πάει κανείς νηστικός πια στο σούπερ μάρκετ. Τέτοιο λάθος δεν πρέπει να το κάνει κανείς. Θα δείτε τον κόσμο εντελώς διαφορετικά. Να συνεχίσουμε όμως με τους χτίστες, με αυτούς που χτίζουν, αφού λύσαμε την απορία τι είναι αριστερό και ποια είναι η αριστερή ταυτότητα του Αλέξη Τσίπρα, με βεβαίως τον Άδωνη Γεωργιάδη.
5: Υπάρχει μεγάλη εργασία στο ΕΣΥ? Ναι.
6: Μάλιστα.
5: Υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων, κυρίως νοσηλευτές, αλλά και γιατροί, όχι όλοι, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετοί, που δουλεύουν πολύ. Θα ήθελα εγώ ως Υπουργός Υγείας να έχω πληθώρα προσωπικού για να μπορώ να δουλεύουν λίγο λιγότερο?
6: Ναι.
5: Ναι, θα ήθελα να έχω πληθώρα προσωπικού για να μπορώ να δουλεύουν λίγο λιγότερο. Δύναμη να βρω πάντα το προσωπικό που θέλω? Όχι, δεν δύναμη. Δύναμη να βρω πάντα το προσωπικό που θέλω? Όχι, δεν δύναμη. Δύναμη να βρω πάντα το προσωπικό που θέλω? Όχι, δεν δύναμη.
6: Γιατί?
7: Γιατί κλάνει το γατί.
6: Μάλιστα.
1: Δεν δύναται. Θέλει, αλλά δεν δύναται. Έχει εντοπίσει ότι δουλεύουν πάρα πολύ κάποιοι γιατροί, υπάρχει ως θέμα, απασχολεί την κυβέρνηση, τους αρίστους, το έχει συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό, αλλά θέλει να πάρει και άλλους για να μην δουλεύουν πάρα πολύ, αλλά δεν δύναται. Όπως λέει ο ίδιος, τα λέει με ερωτήσεις, απαντήσεις για την ερήτορας, θέτει τα θέματα, τα απαντάει μόνος του, οπότε θα μείνουμε έτσι όπως είμαστε στο χώρο της υγείας και πολλοί είναι δηλαδή, δεν χρειάζονται και πάρα πολλά. Καλά είναι. Μια χαρά είναι. Χορτάτη να είσαστε. Γιατί δεν ξέρεις, σούπερ μάρκετ θα πας, νοσοκομείο θα πας, όπου και να πας. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Σε αυτόν τον τόπο που έχει χτιστεί το μέλλον, όπως ακριβώς ακούσαμε, που δεν δίνανται να πάρουν άλλους εργαζόμενους στα νοσηλευτές στα νοσοκομεία, και που έχουμε και τις οδηγίες λόγω της εξοντοτικής ακρίβειας, σε αυτόν τον τόπο έχουμε και δικαιοσύνη. Έχουμε. Την έχουμε τυπικά. Ένα κτίριο το έχουμε. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με τα πάρκινγκ του. Ωραίο κτίριο. Με μάρμαρα, λευκά. Εκπέμπει. Έχουμε και διάρθρωση της δικαιοσύνης. Αυτό που δεν έχουμε ακριβώς σε αυτόν τον τόπο είναι η δικαιοσύνη σαν έννοια. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια που δεν είναι και τόσο μικρή, γιατί αποφάσισε, νομίζω πάλι το Μέγκα, να βγάλει κάμερα στον δρόμο να ρωτήσει για τη δικαιοσύνη, και εκεί οι άνθρωποι απαντούν.
6: Λυπάμαι που το λέω, έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία ήταν, είναι και έτσι όπως πάνε τα πράγματα θα συνεχίσει να είναι διεφθαρμένη.
8: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, οπότε νομίζω ότι ζούμε σε ένα κράτος όχι δικαίου.
9: Δεν πιστεύω ότι ο εισαγγελέας ένα μήνα πριν φύγει να λερώσει τα χέρια του.
10: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη. Απόλυτα.
11: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη.
12: Καλό θα ήταν να μπορούσε να εμπιστευτεί ένας πολίτης τη δικαιοσύνη, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί.
13: Συγκάλυψη θεωρώ ότι γίνεται και υπάρχει μάλλον. Σε πολλά μέτωπα.
14: Θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη στο θέμα, γιατί και σε διάφορα θέματα, όχι μόνο σε αυτό στις υποκλοπές, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάντα κάποιες παρεμβάσεις.
15: Όλοι αυτοί εκεί πάνω είναι ένα σκάνδαλο.
16: Πρώτα και πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
15: Αυτή εκεί πάνω είναι ένα σκάνδαλο.
0: Τα ακούσατε? Μπα.
1: Που και που ακούγεται και αυτό, να πούμε την αλήθεια. Εδώ ο κύριος, είναι ωραία η διατύπωσή του, του τελευταίου κυρίου, που δεν λέει ότι όλοι αυτοί που είναι εκεί πάνω διαπράττουν σκάνδαλο. Είναι ένα σκάνδαλο. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Είναι μια άποψη ενός κυρίου που την εντόπισε η κάμερα. Την καταγράφουμε και εμείς εδώ, γιατί είναι για κωμικό θέμα. Θα μείνουμε λίγο στις κάμερες που βγαίνουν έξω. Τώρα θα πάμε στο News Bomb. Ένα site που έβγαλε έξω κάμερα να καταγράψει νέους ανθρώπους, πολύ νέους, μαθητές. Τι ακριβώς είναι η Πρωτομαγιά, τι ξέρουν από την Πρωτομαγιά. Και οι απαντήσεις είναι σκάνδαλο. Χωρίς να είναι τα παιδιά σκάνδαλο. Αποδεικνύουν αυτό που αποδεικνύεται κάθε φορά που ρωτάνε μικρούς ανθρώπους, μικρούς πολίτες σε αυτόν τον τόπο, για κάποιες ιστορικές επαιτίους ή ιδιαίτερες μέρες μέσα στη χρονιά. Άγνοια, προφανώς τα ίδια τα παιδιά κάνουν και λίγο χαβαλέ, δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα που δεν θέλει κανένας να μαθαίνει βασικά πράγματα, βασικές αξίες, να δίνει εφόδια, και αντί αυτών σε καθημερινή βάση εκτρέφει ανθρώπους και βγάζει ανθρώπους που δεν έχουν τις βασικές γνώσεις, αν και σπαταλούν πολλά χρόνια.
17: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Και σε αυτήν την ευχάριστη θέση να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε ότι είμαστε υποταγμένοι Νενέδες και Γερμανοτσολιάδες.
6: Ακούσατε! Μπα!

0: Τελικά, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με την Πρωταπριλιά.
1: Τα ακούσατε?
2: Μπα.
1: Δύναμε να βρω πάντα το προσωπικό που θέλω? Όχι, δεν δύναμε.
3: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
4: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
3: Γιατί είναι αργία.

0: Σακύρα βεβαίως, η οποία προχτές έδωσε μια συναυλία στην Κόπα Καμπάνα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και είχε sold out μάλλον 2 εκατομμύρια κόσμους πήγε σε αυτή τη συναυλία, αν δείτε τα πλάνα είναι συγκλονιστικά και τι δεν δείχναν και στον αέρα ντρόουν και από κάτω και οθόνες, άπειρες οθόνες για να καλυφθεί όλος αυτός ο κόσμος. Τα βλέπει αυτά η Βύση, πιο Ολυμπιακό στάδιο. Θα θέλει τώρα να πάει σε μια παραλία εδώ στην Αττική, δεν έχουμε και μεγάλο, στον Πλαταμόνα πάνω που είναι τεράστιες κάτι παραλίες εκεί που αρχίζουν από το Βόλο και τελειώνουν στην Κατερίνη. Να γεμίσει όλες τις παραλίες και η δικιά μας εδώ η Άννα Βύση, δεν υστερεί σε τίποτα. Χαμός λοιπόν με τη Σακύρα εκεί. Τι μποτιλιάρισμα θα είχαν, τι κυκλοφοριακό. Μακελιό, κανονικό. 2-11-10-80-8-80, έτσι μας ήρθε η έμπνευση για τη Σακύρα σήμερα. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι μέσα, περιμένει συνταγές για να τρώμε πριν πάμε στο. Όχι ελαφρά, βαριά. Εκεί ελαφρά τρώμε το βράδυ. Βαριά θα τρώμε όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει εδώ τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Απόστολε!
2: Έλα!
1: Τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι!
2: Καλά είμαι εσύ! Δεν ρωτάω, άσε, ακούω!
1: Με τις θεραπείες πάω καλύτερα!
2: Α!
1: Λάζω, έχω νεύρα!
2: Απίστευτο, γιατί!
1: Γιατί ο κολομητσό!
2: Ναι!
1: Δίνεται ένα φράγκο στις βαριά αναπήρους, το έχω ξαναπεί!
2: Ναι, σας έχει μεγάλη έννοια να ξέρεις και έρχεται στη θέση σας, το είπε!
1: Ναι!
2: Νοιαζόμαστε! Άμα είπε νοιαζόμαστε ο Μητσοτάκης, τελείωσε, το ξέρεις εσύ!
3: Το μυαλό μας είναι στα προβλήματα, στον πολίτη, νοιαζόμαστε.
1: Μπα.
3: Προσπαθούμε, δεν μπορούμε πάντα να τα καταφέρουμε, να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του πολίτη.
1: Εγώ σου λέω, άκουσε με κουτσούμπα και δαγκωτό.
2: Παιδάκι μου, τώρα μην είσαι απόλυτος. Είπε νοιαζόμαστε ο άνθρωπος.
3: Νοιαζόμαστε.
1: Μπα. Ναι, νοιάζεται αυτός για τους ομπεκεμπέδες, όχι για τους αναπήρους.
2: Ο καθένας για κάτι νοιάζεται τώρα, τους αναπήρους τώρα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
4: Όχι. Δεν δύναμη.
1: Ακριβώς το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μάγκας και τα παίρνει.
5: Σε πρόλαβα, Αποστόλη.
2: Ναι.
5: Καλησπέρα. Τι κάνουμε.
2: Καλησπέρα, καλά.
5: Δεν θα σε έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
2: Με πήρες.
5: Δεν πήρα. Με αφορμή αυτά, θα μπορούσα να πω, όπως το λένε, ότι τελικώς δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστώνουμε τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
2: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
5: Ναι.
2: Μην την υποτιμάς.
5: Όχι, αλλά δεν ψηφίσαμε για διαπίστωση.
2: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
5: Αυτό έχουμε τώρα. Γι' αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά γιατί. Ακούμε και γελάμε πλέον, πραγματικά γελάμε και λέω κάτι να πάρω, δηλαδή τι άλλο να πεις, δηλαδή τι άλλο...

0: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
1: Όχι, όχι. Επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
0: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
1: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν. Εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
0: Ναι.
1: Να τον ανακρίνουν, μήπως. Σχέση με τον παππού.
0: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού, δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο.
1: Έλατε.
0: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό.
1: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά της.
0: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξουχοής, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
1: Έλατε.
0: Έχει παράπονα.
1: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
0: Μα τι να γίνει και αυτός, έχει τρελαθεί.
1: Ναι.
0: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι ζωγράφου. Τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
0: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους.
5: Αποστόλη, με ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος γυρίζεις από την Άφακτο.
0: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και ζήλεψε, έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
0: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
0: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
0: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
0: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι. Λοιπόν.
0: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
0: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο, εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
0: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθι.
0: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: καλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: New York. New York. New York.
7: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
6: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
7: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
6: Ψώνια στο Fifth Avenue.
7: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
6: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
8: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ακούσαμε στο πρώτο μέρος για το χτίσιμο του μέλλοντος των Ελλήνων πολιτών κάποιες χρηστικές οδηγίες.

0: για να πάμε στο σούπερ μάρκετ να εξαφανιστεί, να εξαλειφθεί τελείως η ακρίβεια. Ακούσαμε και τον ορισμό του τι είναι αριστερός από τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος άλλος θα μπορούσε να δώσει έναν τέτοιο ορισμό? Πολύ καλά, βλέποντας τη δημοσιογράφη τον Αλέξη Τσίπρα, τον ρωτάνε τι είναι αριστερά. Μπας και θυμηθεί και ο ίδιος, μπας και καταλάβουν και αυτοί, ή για να επιβεβαιώσουν την ήδη υπάρχουσα άποψη που έχουν για την αριστερά και για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μας νοιάζει, τα ακούσαμε όλα αυτά πριν. Να πάμε και λίγο στο Πασόκ τώρα, γιατί ένας αριστερός, ο Φαραντούρης, έφυγε από την αριστερά και πήγε στο Πασόκ. Σε λίγο θα πάει και η Τζάκρη, από ό,τι λένε γενικότερα οι πληροφορίες, τα γεγονότα και οι ειδήσεις. Ευχάριστα γεγονότα είναι όλα αυτά. Η άφηξη Φαραντούρη όμως δεν προκάλεσε σε όλους χαρά, ή μπορεί να προκάλεσε, αλλά την κρύψανε με κάποιο τρόπο. Να ακούσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου.
1: Καλώς θα δεχτήκατε.
2: Για πολλά.
1: Τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα μας ενημερώσαν ότι έχει κάνει δηλώσει ότι το απόγευμα συναντιέται με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα συμπορευτεί με το Πασόκ για την αλλαγή.
2: Καλώς να έρθει. Τι άλλο να πω εγώ?
1: Έχετε και άλλες μεταγραφές?
2: Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, ναι. Δεν μπορώ να γνωρίζω.
3: Μέσα άποψη δεν έχετε? Ναι. Θα έρθουν κι άλλοι?
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, βεβαίως θέλουμε διεύρυνση. Θέλουμε αμφίπλευρη διεύρυνση. Θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας. Όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Τι είπε γυρολόγο το Φαραντούρη, γιατί απάντησε στην ερώτηση για το Φαραντούρη. Το πήγε από εδώ, το πήγε από εκεί, μια πληβουλευτής είμαι, τι να κάνω εγώ, αλλά όμως είπε γυρολόγο ότι έρχονται κι άλλοι γυρολόγοι στο ΠΑΣΟΚ. Ρωτάνε το Φαραντούρη μετά, ωραίο είναι όλο αυτό με το ΠΑΣΟΚ. Ρωτάνε το Φαραντούρη για αυτά που είπε η Γιαννακοπούλου.
4: Ναι, με αγκάλιασαν και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
2: Χωρίς εξαιρέσεις.
4: Και είναι πάντα πολύ όμορφο να βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε αγαπούν.
5: Είδαμε την κυρία Γιαννακοπούλου να μιλάει για διεύρυνση που δεν μπορεί να γίνει με γυρολόγους. Δεν ξέρω αν εννοούσε εσάς. Πάντως η ερώτηση ήταν για εσάς.
4: Καταρχάς, η υποδοχή στο Πασόκ ήταν ενθουσιώδης. Η κυρία Γιαννακοπούλου με καλωσόρισε και αναφέρθηκε μετά σε αυτά που είπατε. Δεν ξέρω ποιους αφορά. Θα τη ρωτήσετε προφανώς, δημοσιογράφοι, είτε να σας πω.
5: Δεν αισθάνεστε ότι αφορά εσάς?
4: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε πρώτα.
3: Πρώτα σας καλωσόρισε και μετά σας βάρεσε.
0: Όχι, θα το θυμότανε. Άρα όλα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστημένος ο Φαραντούρης. Αυτό είναι το σημαντικό. Το Πασόκ θα βρει το δρόμο του. Το σημαντικό είναι να είναι ευχαριστημένος ο Φαραντούρης, λαός μέρος δεύτερον.
6: Έλα, αποστολέ μου.
3: Έλα, φιλέ.
6: Ποσοδιετικός αρκούδος είμαι. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
3: Ωραία.
6: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του Μεγαλοπρεπή, την αιματοβαμμένη, 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
3: Να, αυτές οι καζομάρες δεν μπορώ, τα ουτοπικά.
6: Αυτές οι καζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολντος ο δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολντου και του Τζέφερσον. Είναι ο Βορύδης, by the way, τύπατε στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
3: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
6: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα
3: μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
6: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο, τον καταστροφικό που καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν βίωσε τις καταστροφές της Σοβιετικής Ένωσης, επί κακού Στάλιν, σε εισαγωγικά, είχαν σταύρο πενθήμερο. 1950. Αργότερα εξάλλου εργασία. 140 χρόνια λοιπόν το 8 ώρα έπρεπε να έχει μειωθεί με βάση την ανάπτυξη στη βιομηχανία και στο AI. Αλλά αντίθετα λοιπόν οι καπιταλιστές σου λένε ότι ξέρεις κάτι, σου δώσα μηχανήματα. Άρα ο φόρτος της εργασίας δεν πέφτει στα μηχανήματα, πέφτει πάνω σου και βλέπουμε γραφικούς να λένε για ότι παίρνετε περισσότερα λεφτά και τέτοια. Και γραφικούς από την όπρα να λένε στολίστε το γραφείο σας να είστε πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, ξυπνήστε, δείτε και κρίνετε.
7: Είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
8: Καλά, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
8: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, το τονίζω. Μπορεί θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
3: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
8: Είμαι βίσμα και το λέω κακά.
3: Είσαι βίσμα. πρόβλημα.
8: Α, και μια και μιλάμε για Ελστάτ, χθε που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες. Σήμερα, τα έλεγε χθες τα παραπολιτικά.
9: Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί, νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο εσόδημα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
8: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε, και μας κάνει άποψή τους ή να πάρουν και αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
3: Τι ξέρουν τώρα τα γατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους, σε παρακαλώ τώρα.
8: Ας πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat. Στατή Ελστάτ, ότι πει εδώ η κυβέρνηση.
3: Η κυβέρνηση.
8: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά.
10: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
3: Έλα.
10: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
3: Και πάλι όμως είναι πλάστος ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
10: Δεν βγαίνει, εντάξει, να πω. Πολλά πλασία δεν με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
7: Πού είναι αυτά τα ζώα? Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
10: Και μπράβο στο Μιχάλη, το Χρυσοχοίδη. Μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
11: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
3: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
10: Έτσι. Αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 4 χιλιάρικα. Τι μαλάκα είναι, εννοείται.
3: Τώρα άλλο αυτό.
10: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτός? Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούνερς, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι.
3: Έλα, κριάδες.
10: Κριάδες, ε. Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο, μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουν και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον Μπαγάσα, τον Μίτσο, τον θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
12: Ήταν ανάγκη να τη πει ότι βάφω τα μαλλιά μου.
13: Μα είπα πω δεν τα βάφεις.
12: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον Μπαγάσα, τον Μίτσο.
3: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
10: Τι να κάνω, τον παίζω, τι να κάνω. Άμα τον παίζει, πάντα χιούμορ.
3: Μην παίρνει ρεπό, σε χαλάει.
10: Είμαι άπεστο. Χα, φιλάκια, γεια.
3: Γεια, παπά. Έλα, γεια.
0: Ο ακροατής με τον Αποστόλη. Πολύ ωραίοι διάλογοι. Σήμερα ο μήνας έχει 4, προχθές ήταν Πρωτομάγια. Και Σαριανή λογικό, πρωταγωνίστρια της ημέρας αυτής εδώ στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν πήγε κλιμάκιο του Πασόκ. Ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, είδα το Χριστίδη και του Γερουλάνο, έκανε χωριστό βίντεο Γερουλάνος εκεί που βάζει τα γαρίφαλα. Και είδαμε και την Άννα Διαμαντοπούλου, που να το περίμενε και Σαριανή, μάλλον και Σαριανή το περίμενε. Και αν έχουν πάει στο τόπο της θυσίας εκεί άπειρη. Πήγε και η Άννα Διαμαντοπούλου και κατέθεσε κόκκινο γαρίφαλο στο μνημείο ακριβώς εκεί μπροστά. Πολύ ιδιαίτερη εικόνα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχουμε εκλογές, έρχεται και ο Τσίπρας από τα αριστερά εκεί στην κέντρο αριστερά. Έβγαλε και το μανιφέστο, πρέπει κάπως κάποιος κόσμος να διεκδικηθεί και αυτός, σύμφωνα με αυτούς, είναι ένας ενδεδειγμένος τρόπος. Η κυρία Καριστιανού, που επίσης φτιάχνει κόμμα, έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε με τον τρόπο της στην Πρωτομαγιά του 44.
14: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας. Λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας. Και έχει ταυτιστεί με την Παγκόσμια ημέρα αγώνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μια ημέρα ιστορικής μνήμης που διδάσκει και μας θυμίζει τα τραγικά λάθη του διχασμού. Μια μέρα που μας δείχνει πόσο μπορούμε να πετύχουμε ενωμένοι, παραμερίζοντας διαφορές, εγωισμούς και προσωπικές ατζέντες. Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
0: Αδικοχαμένοι, οι 200, είχαν και άλλες ιδιότητες, οι 200, με πρώτη αυτή την ιδιότητα του κομμουνιστή, που δεν το λέει εδώ, δεν υπήρχε περίπτωση να το πει η κυρία Καριστιανού, αλλά μετά άρχισε να λέει κάτι για ενωμένους και διχασμένους. Ποιοι ήταν διχασμένοι? Διχασμένοι ήμασταν εκεί, ναι. Στη μία ήταν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους, και πέντε μέτρα απέναντι αυτοί που στήθηκαν για να εκτελεστούν, οι κομμουνιστές. Αν εννοεί αυτό διχασμό, ναι. Και ήταν σωστός αυτός ο διχασμός και επιβεβλημένος για τα δεδομένα της εποχής. Είναι σαν αυτό το ντοκιμαντεράκι που έκανε το Open το βράδυ της Πρωτομαγιάς που έλεγε 200 λεβέντες. Τι λεβέντες? Ήταν λεβέντες επειδή ήταν κομμουνιστές. Δεν γεννήθηκαν λεβέντες. Υπήρχε κάτι άλλο και γι' αυτό τους στήσαν στον τοίχο. Όχι επειδή ήταν λεβέντες, αλλά επειδή ήταν κομμουνιστές. Όλα αυτά δεν λέγονται. Κατά τη γνώμη μου, αν λεγόντουσαν, θα είχαν και μεγαλύτερες τηλεθεάσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί τριγκάρει το θέμα, εν πάση περιπτώσει το αφήνουμε αυτό. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Το λέει Φωνάρα, του Βασίλη Προδρόμου. Μουσική είναι Γιάννης Τσιαντής και στίχη Γιώργος Μιχελάκος. Μιλάει για τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την Κεσαριανή.

0: Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Η φωτογραφία». Φτάσαμε στο τέλος, έτσι, πολύ ωραία και δυναμικά. Τρίτος λαός, διαφημίσεις μαγκαζίνου, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: 18 οι νεκροί είδαν χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι ή με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το Σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας στη γη. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
2: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
1: Σημερινή Σπέντζα όπω Σπέντζο φίλε μα, αλλά με αλφα στο τέλο. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
2: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
1: Και μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
2: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
1: Όλοι αχαριστοί εξορίσανε τον Αριστίδη, το δίκαιο.
2: Τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν εξορίσει τώρα, μην ψάχνει.
1: Όλους αυτούς που ευεργέτησαν.
2: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους. Μην το ψάχνεις.
3: Αβάπτιστον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
1: Αυτούς που ευεργετηθήκαν εξορίζαν.
2: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
1: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να.
2: Ναι, κάτι θέλει, ξύπα το λίγο.
1: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα του γείτονα.
2: Α, καινούριο είναι αυτό.
1: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν δεν ξέρω. Ξέρω πόσο σκοτώσαν χθες ή τα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
2: Θα περιμένουμε να δούμε.
1: Χαμός γίνεται.
2: Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
4: Είμαι very πολλοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
2: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο.
4: Έλα ρε γάμο το γέρο, μια χαρά ήταν πάτρα τώρα. Πω πω, 250 για πλάκα.
2: Αυτό ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
4: Και άνετος ο δρόμος και δεν.
2: Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
4: Μπράβο, φαντάζομαι. 250 σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
2: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και Λαμόγιο, θα έβησες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα αρχώσουν άδειος.
4: Εκεί στα παστορία, πας κολοτρίβεσαι, πελές παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
2: Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή θα του έπαιρνες αυτινού ότι θα γυρίσεις άδειος, αλλά εσύ γεμάτος θα γυρίσεις, σας ξέρω εσάς.
4: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός τώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης.
2: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
5: Είμαι πρωθυπουργός.
4: Μισό λεπτό. Τι πάει να πει προτείνω, όταν είσαι πρωθυπουργός διορίζεις. Άρα δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και ανήκουν στους μετόχους.
2: Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
4: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
2: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
4: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5, κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5, κάτι στις 72 δόσεις.
2: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο
4: τύπο. Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δεις ο ίδιος.
6: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
9: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
14: Αυτό σου πάει.
5: πάει τέλεια.
13: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
13: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
13: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
14: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
15: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
14: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
15: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
14: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
16: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
18: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
17: Σκέψου, πράκτικα.
19: Η ώρα είναι 2.
20: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
22: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
23: Αγγεί της τουριστικής σου επιχείρησης.
24: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος, στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα πανωτόκια στα καταναλωτικά δάνεια θα αφορά συμβάσεις από την ψήφιση του νέου νόμου και μετά και θα υπάρχει πλαφόν στις προσαυξήσεις από 30 έως 50%. Τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Οι πρώτες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έφτραψε στις σωκοματικές ισορροπίες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εν ώψη μάλιστα και της επικείμενης συνεδρίασης. Γέφυρες Μητσοτάκη και επιχείρηση κατευνασμού του αρνητικού κλίματος. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη, που είχε υπογράψει με άλλους 4 το κείμενο παρέμβαση για την κρατική εξουσία. Ο Κώστας Καραμαλής δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση για το συνέδριο, είναι το σπίτι του, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στα παραπολιτικά και τόνισε ότι στις τοποθετήσεις τους θα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί. Η χειρή παραίτηση του Χάρη Καστανίδη από τον Πασόκ με βαριές κατηγορίες. Δεν παρετούμε από τον Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, ανέφερε στη δήλωσή του, τονίζοντας ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία στο κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Δεν προκύπτουν στοιχεία που να μας οδηγούν στην αποδοχή κάποιου από τα αιτήματα για προανακριτική, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Αντιδράσεις και συζητήσεις στον απόϊχο της δημοσιοποίησης των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα. Το μανιφέστο είναι ένα πρόγραμμα αρχών, όχι κομματικό πρόγραμμα, ούτε διακήρυξη, ανέφερε ο συντονιστής της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου, Γιώργος Χιακαντάρης, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Νέες κόκκινες γραμμές από το Ιράν σε στενά του Ορμούζ, οργή για την επιχείρηση ελευθερία, πληροφορίες για χτύπημα σε αμερικανικό πλοίο πριν από λίγη ώρα. Την ίδια ώρα κλειδονίζονται και πάλι αγορές. Συναγερμό στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μετά τους 3 θανάτους από Χανταϊό σε πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που διασχίζει τον Ατλαντικό. Σε καραντίνα το πλοίο, σε σοβαρή κατάσταση ένας Βρετανός επιβάτης. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για τους συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Μεγάλο ενδιαφέρον και για το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Πάνω από 45.000 ενδιαφερόμενοι έχουν μπει στην πλατφόρμα. Εξαρθρώθηκε συμμορία που έσπηρε τον φόβο στους οδηγούς ταξί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Τους απειλούσαν και αφού τους έσφιγγαν το λαιμό με τη ζώνη ασφαλείας, στη συνέχεια τους έκλεβαν τις εισπράξεις. Συνελήφθη ένας 25χρονος, ενώ αναζητείται τουλάχιστον ακόμη ένας συνεργός. Φρίκη στο Λαύριο, συνελήφθησαν δύο αδέρφια 17 και 14 ετών για πορνογραφία ανηλίκων. Επεξεργάζονταν φωτογραφίες κοριτσιών και τις δημοσίευαν με ακατάλληλο περιεχόμενο. Ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου για ΑΕΚ, που μπορεί να αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αλλά εκμεταλλεύεται την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και ράβει κουστούμι. Αλλαγή σκηνικού του γερού από τα χιόνια στα τριαντάρια μέσα στην εβδομάδα. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι το χτύπημα. Πριν από λίγο είχαμε ένα χτύπημα σε αμερικανικό πλοίο και στα στενά του Ορμούζ από τους Ιρανούς, από τους φρουρούς της Επανάστασης. Πάμε λοιπόν στον Σπύρο Σερμπέτη, που έχει όλο το ρεπορτάζ, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Είδηση της τελευταίας ώρας είναι αυτή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, αφού αυτό το πλοίο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις. Λίγο νωρίτερα μεταδιδόταν από τα ιρανικά μέσα ότι το ιρανικό ναυτικό είχε δηλώσει ότι είχε αποτρέψει την είσοδο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο είχαμε και απάντηση από αμερικανικής πλευράς. Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Άξιος και του CNN, ο Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν το συγκεκριμένο χτύπημα. Άρα έχουμε και την πρώτη αντίδραση ουσιαστικά από πλευράς Ουάσιγκτον μέσα από αυτό το δημοσίευμα, μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη ανάρτηση του δημοσιογράφου στο X, στο πρώην Twitter. Να πούμε ότι έχουμε από χθες το βράδυ, όταν και ανακοινώθηκε η επιχείρηση Ελευθερία, Operation Freedom, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία σε τι αποσκοπεί. όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, για ανθρωπιστικούς όπως είπε λόγους, γιατί τελειώνουν καύσιμα, νερό, τρόφιμα για τα πληρώματα τα οποία βρίσκονται στα εγκλωβισμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό από την έναρξη ουσιαστικά του πολέμου δεξαμενόπλια. Θα αναλάβει λοιπόν οι ΗΠΑ να τρέξουν μια τέτοια επιχείρηση, όχι συνοδεία όμως Αμερικανικών πλοίων, δηλαδή να δοθούν ουσιαστικά κατευθυντήριες γραμμές, όπως έκανε γνωστό ο Αμερικανός Πρόεδρος, στα συγκεκριμένα πλοία, προκειμένου να φύγουν από τα στενά του ορμούς και να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν. Το Ιράν έχει ήδη απαντήσει σε όλο αυτό. Πέραν αυτών των τελευταίων εξελίξεων, είχαμε τις πρώτες τοποθετήσεις ότι κάτι τέτοιο αποτελεί παραβίαση της εκεχηρίας και ουσιαστικά προειδοποίησαν τα αμερικανικά πλοία να μην προσέλθουν, να μην πλησιάσουν καν τα στενά του ορμούς. Ενώ και καθόλου τυχαίο δεν είναι και αυτό, Έρη. Είχαμε από το Ιρανικό ναυτικό μια ανακοίνωση, ένα νέο χάρτη.
1: Ναι.
2: Ο οποίος έγινε γνωστός από τα Ιρανικά πρακτορία.
1: Με νέα όρια.
2: Με νέα όρια ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εξακολουθεί το Ιράν να είναι ο κλειδούχος των στενών του ορμούς. Αυτό είναι το σαφές μήνυμα το οποίο στέλνει η Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, τα αμερικανικά μέσα ήδη προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα κατά πόσον τα πολεμικά μέσα τα οποία θέτει ουσιαστικά σε ισχύ και σε χρήση ο Αμερικανός Πρόεδρος για το συγκεκριμένο αυτό και τη συγκεκριμένη αυτή επιχείρηση, πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Μιλάμε για υπερπυλικά, μιλάμε για τα αεροπλανοφόρα που είναι δύο, θυμίζουμε, στην ευρύτερη περιοχή, γιατί το τρίτο, Τζέραλντ Φόρντ, έφυγε προημερών από την περιοχή. Μιλάμε για 15.000 στρατιώτες. Αυτός βέβαια ο αριθμός, όπως ανέφερε το CNN, πιθανότατα είναι παραπλανητικός. Μπορεί να ακούγεται πολύ εντυπωσιακός όταν τα ακούει κανείς, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα τέτοιος. Ουσιαστικά 5.000 άτομα περίπου είναι σε κάθε αεροπλανοφόρο. Άρα από εκεί ήδη μαζεύεται, αθρίζεται ένα συγκεκριμένο αριθμό, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Ήδη βέβαια είχαμε ένα ράλι ενεργειακό με την αναφορά ότι είχαμε αυτά τα χτυπήματα σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, περί το 4% ανέβηκε κατευθείαν η τιμή στο Brent και στο αμερικανικό αργό, το WTI, το West Texas Intermediate. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι σε πάρα πολύ μεγάλο εκνευρισμό και αναταραχή αγορές. Εν τω μεταξύ, να πούμε, Έρη, ότι και τα ίδια τα πληρώματα ουσιαστικά στα συγκεκριμένα δεξαμενόπλαια, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, βλέπουν με πάρα πολύ σκεπτικισμό τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Είχαμε αναφορές από το Al Jazeera που ήρθαν σε επαφή το συγκεκριμένο μέσο με κυβερνήτες πλοίων, οι οποίοι είπαν ότι περιμένουμε βέβαια τα καλά νέα, αλλά περιμένουμε να δούμε και το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια τέτοια επιχείρηση όπως την εξήγηλε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Σπύρο Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr. Φυσικά για ό,τι νεότερο και πάλι θα σας ενημερώσουμε για το θέμα. Πάμε τώρα στα του οίκου μας. Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα πανωτόκια στα καταναλωτικά δάνεια θα αφορά συμβάσεις από την ψήφιση του νέου νόμου και μετά. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε διαβούλευση θα μπει, δεν έχει μπει ακόμη,
1: ναι,
3: αλλά
1: σωστά.
3: Μέσα στο μήνα. Κοίταξε, έχουμε μια προσαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική νομοθεσία, η οποία πρέπει να γίνει μέχρι τον Νοέμβριο του 2026, και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θέλει να τη φέρει αυτή την νομοθεσία για να σταματήσει το φαινόμενο των πανωτοκίων στις πιστωτικές κάρτες και στα καταναλωτικά δάνεια. Βάζει φραγή η κυβέρνηση, δεν έχει οριστεί που θα είναι αυτή, αλλά θα είναι μεταξύ 30 και 50% πάνω στο κόστος πάνω στο κεφάλαιο. Δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το 30 ή το 50% του κεφαλαίου ο τόκος. Κάτι το οποίο συνέβαινε με τους κακοπληρωτές στο παρελθόν συχνά. Πώς ήταν αυτοί οι κακοπληρωτές που παίρναν πανωτόκια? Αρκετοί, ειδικά πρώτου της κρίσης του 2010, ήταν πάρα πολλοί αυτοί που τα παίρναν.
1: Πέραν των κακοπληρωτών όμως, Βαγγέλη, εδώ πέρα γινόταν καταχρηστικές οι συμπεριφορές. Δηλαδή, καταρχάς αυτό, μιλάμε για μια κοινοτική οδηγία. Έτσι, είναι μια κοινοτική οδηγία. Άλλα επιτόκια εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα επιτόκια εφαρμόζονται στα καταναλωτικά αγαθά εδώ στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν υπήρχε μια καταχρηστική συμπεριφορά πάρα πολλών, ας πούμε, εταιριών, τραπεζών κτλ. Ή οτιδήποτε funds και όσοι τέλος πάντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είχαν κάποιες υπέρογγες χρεώσεις και έτσι κατέληγε λοιπόν ένας δανειολήπτης να πάρει ένα ποσό, ας πούμε, και να το πληρώσει διπλάσιο, ακόμη και τριπλάσιο. Αυτό θα σταματήσει, σωστά?
3: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή τα επιτόκια που υπάρχουν σε πιστωτικές κάρτες ή καταναλωτικά δάνεια είναι τάξη του 15 και 17, 18%. Φτάνει μέχρι και 18% ανάλογα με το προφίλ του.
1: Τι ισχύει λοιπόν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες?
3: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι εμείς καταθέτουμε χρήματα, ας πούμε, με μισό 100% και 1% στις τράπεζες. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια επιτόκια
1: καταθέτουν.
3: Είναι τεράστια η διαφορά. Τι γινόταν, ας πούμε, οι κακοπληρωτές επιχειρούσαν να πληρώνουν, οι καλοπληρωτές πληρώνανε τους κακοπληρωτές. Αυτό γινόταν. Επειδή μιλάμε για χρήματα τα οποία δίνονταν χωρίς να πράγματα ασφαλής, δηλαδή όταν παίρνει πιστωτική κάρτα δεν βάζει κάτι σε υποθήκη, σε εγγύηση κλπ. Οπότε είτε πήγαν πάρα πολλοί τέτοιοι κακοπληρωτές οι οποίοι δεν πληρώνανε. Και οι καλοπληρωτές πληρώνανε όλους τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Και το πληρώνανε διπλό και τριπλό. Σωστά.
3: Ναι.
1: Τώρα από εδώ και πέρα λοιπόν θα μπει ένα τέλος σε αυτό. Έτσι. Και πόσο θα είναι το ποσοστό, αν υποθέσουμε ότι κάποιος, ας πούμε, πάρει ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Από εδώ και πέρα.
3: Ο νόμος θα ορίζει ότι θα είναι με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργού και της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό θα καθοριστεί σε συμφωνία, τον δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Θα καθοριστεί, πάντως συνολικά οι τόκοι που θα καταβάλει ένας δανειζόμενος έως 100.000 σε ένα καταναλωτικό δάνειο, επισκευαστικό δάνειο ή μια πιστωτική κάρτα, δεν θα ξεπερνάει το 40 έως 50% του κεφαλαίου. Δηλαδή, εάν πάρει 100.000 ευρώ, δεν θα ξεπεράσει τις 130 με 150.000.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για το θέμα αυτό.
4: Αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Η λογική της νομοθέτησης που θα κάνουμε κατ' εφαρμογήν, αλλά με δικό μας προφανώς περιεχόμενο και προτεραιότητες, κατ' εφαρμογήν σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει τη λογική του να είναι απολύτως ενημερωμένοι οι καταναλωτές για το τι ακριβώς κάνουν παίρνοντας ένα τέτοιο δάνειο. Άρα μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές, την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών και το μέτρο του πλαφόν στο πόσο μπορεί να είναι η προσάυξηση από ένα τέτοιο δάνειο στην περίοδο που το ξεχρεώνεις, βάζοντας ένα πλαίσιο μεταξύ 30 και 50%.
5: Άρα δεν έχει αναδρομική ισχύ για μας, τους παλιούς δεν μας αφορά.
4: Όχι. Σαφώς όχι.
1: Τώρα στο θέμα αυτό, στην μη ύπαρξη αναδρομικότητας και το μέτρο αυτό λοιπόν θα ισχύει από τώρα και μετά, από τις νέες δανειακές συμβάσεις και μετά, δεν έχει λοιπόν αναδρομική ισχύ. Αυτό ανέφερε, όπως ακούσατε πριν από λίγο, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Πριν από λίγο είχαμε και μια αντίδραση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το θέμα αυτό. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος διέψευσε τον κύριο Μητσοτάκη, αναφέροντας πως δεν έχει αναδρομική εφαρμογή η διάταξη για τα επιτόκια και θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια. Και ο πιο καλόπιστος λοιπόν καταλαβαίνει πως χθες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να εξαπατήσει τους δανειολήπτες, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και ο Κώστας Τσούκαλας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Εύθαστες είναι οι ισοκομματικές ισορροπίες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εν όψει μάλιστα και της επικείμενης συνεδρίασης. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να ρίξει γέφυρες, επιχειρεί έτσι να κατευνάσει το αρνητικό κλίμα. Πάμε στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλή εβδομάδα.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στις συνέχεια στο κρατές μας. Πράγματι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι μια σύνθετη άσκηση ισορροπίας για το Μέγαρο Μαξίμου και για την Πειραιώς, η κατάσταση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα έχουμε 4 Μαΐου, να θυμίσουμε, στις 7 την 5η συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Στις 15 την επόμενη Παρασκευή ξεκινά το τριήμερο τακτικό συνέδριο. Εκεί λοιπόν βούληση της ηγεσίας του κόμματος και φυσικά του Πρωθυπουργού είναι να λιανθούν οι οποίες λοιπόν αντιθέσεις υπάρχουν. Γι' αυτό και ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συναντηθεί με έναν εκ των 5 που υπέγραψαν την επιστολή την προηγούμενη εβδομάδα, ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στην Βρετανία, στην κυβέρνηση του κύριου Κατανιώτη. Δεν σημαίνει ότι οι βουλευτές υποχωρούν ή αλλάζουν γνώμη σχέση με αυτά που είπανε, αλλά να είναι σε πιο ήρεμο κλίμα και όχι εν μέσω εντάσεων συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πέμπτης και, και κυρίως το συνέδριο, το τακτικό συνέδριο του κόμματος, το οποίο φυσικά θέλει ο κ. Μητσοτάκης να είναι ως δυνατόν πιο ενωτικό και συλλογικό και να στείλει το μήνυμα φυσικά της νίκης στις επόμενες εθνικές εκλογές και δυνατόν και της αυτοδυναμίας. Νωρίτερα ρωτήθηκε από το ραδιοφωνικό μας σταθμό ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος του κόμματος, είπε: αν θέλετε τους βουλευτές ομιλούντες, δεν θα πούν μόνο χαρούμενα πράγματα. Εμένα, είπε, δεν με ενοχλεί να μιλούν, δεν έχουμε γίνει στα ελληνικό κράτος. Βουλευτές είναι, μπορεί να μιλούν. Σε σχέση με τον Άκη Σκέτς, ο οποίος έχει συγκεντρώσει κάποια από τα πειρά των εν λόγω βουλευτών, αρχίστηκε να πει και ο Γεωργιάδης: πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, επειδή, είπε και λίγο χαρτολογώντας, να ξεβαρουγεστεί ότι το 7 είναι σημαδιακό. Όπως προκύπτει και από τα 7 χρόνια παγούρα. Το 7 είναι σε 2 μήνες από σήμερα, 7 χρόνια στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα, και να πάμε και λίγο στις συναντήσεις που είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών.
6: Σε λίγο λοιπόν υποδέχεται τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βάντεπουλ στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, κύριο Άντριου Κουμπίλιου. Θα σταθούμε και σε δύο πράγματα πολιτικά για τη χώρα μας που είπε ο κύριο Κουμπίλιου. Είπε ότι η Ελλάδα πρωτοσταθεί στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής άμυνας με ένα σπίδα βαχυλαία, με το 12ετές πρόγραμμα. Είπε ότι πάντα λέω σε άλλες χώρες, κοιτάξτε την Ελλάδα και ακολουθήστε αυτό που κάνουν. Ενώ έδωσε και συγχαρητήρια και είπε ότι θα πω σε όλους να πάρουν ως παράδειγμα την Ελλάδα ως προς τρόπο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να ακολουθήσουν, είπε, αυτό το καλό παράδειγμα. Τώρα ο Πρωθυπουργός, στη δική του τοποθέτηση πριν την έναρξη της συνάντησης, μίλησε για την ανάγκη να αποκτήσει επιχειρησιακή διάσταση το άρθρο 42.7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είναι κάτι ανάλογο, να το πούμε αυτό, Έρη, με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, συλλογική άμυνα. Όταν δηλαδή ένα κράτος μέλος δέχεται επίθεση, είναι σαν να δέχονται όλα. Αυτό φυσικά αφορά το παράδειγμα της Κύπρου, που το θύμισε ο Πρωθυπουργός και θύμισε πώς προσέταξε η χώρα μας αλλά και άλλες χώρες όταν η Κύπρος δέχτηκε επίθεση από την Χεζμπολάχ. Επίσης, τώρα στην ανάγκη κινήσει ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας, μια πρόταση την οποία έχει καταθέσει ήδη εδώ και δύο χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Ντόναλντ Τούσκ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και εμείς να ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Μίλησε και για τον Κώστα Καραμαλή και για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και βεβαίως για τις δηλώσεις που γίνονται γύρω από το όνομα του κυρίου Σκέρτσου.
7: Κύριε Καραμαλή, δεν ξέρω αν χρειάζεται ειδική πρόσκληση για τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καραμαλή είναι Νέα Δημοκρατία, είναι πρώην αρχηγός Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργός Νέα Δημοκρατία.
8: Εντάξει, πρώην πρωθυπουργός είναι κακό να σηκώσει και ένα τηλέφωνο ο πρωθυπουργός και να απευθύνει μια πρόσκληση.
7: Μα θα σηκωθεί το τηλέφωνο.
5: Σε ψυχική απόσταση.
7: Τον Καραμαλή, μόνο σεβασμός υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία και μόνο αγάπη. Συζητάμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία να πάει τον Καραμαλή δυνατόν. Το σπίτι του Καραμαλή. Δηλαδή θα κάνω εγώ υπόθεση στον Καραμαλή για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι λίγο παράλογο. Ή του βουλευτέ. Ή τους προτιμούμε. Διαλέξτε. Εάν τους θέλετε μουγκούς, θα σου πω εγώ δεν τους θέλω μουγκούς, γιατί αυτό δεν είναι κοινωνική δημοκρατία. Αν τους θέλετε ομιλούντες, μπορούν να πούν και κάτι ενοχλητικό. Δεν αγκάθιστα θα λένε μόνο χαρούμενα πράγματα. Είναι κατανοητό αυτό. Επειδή λοιπόν εγώ δεν θέλω τους βουλευτές μουγκούς, γι' αυτό και δεν παρεξηγούμε να πούν και κάτι. Δικαίωμά τους είναι. Βουλευτές δεν θέλουν να μιλάνε είναι. Επειδή έχουμε κυβερνήσει ήδη 7 χρόνια, υπάρχει αυτή η ωραία πανδημία 7 χρόνια φαγούρα, μια κρίσιμη πάντα χρονιά του 7. Θα πρέπει πάντα να είσαι προσεκτικός, καμιά φορά να μην παρεξηγεί ο ένας τον άλλον σε μια εποχή που αισθανόμαστε όλοι λίγο παραπάνω πιεσμένοι. Σε αυτό θα το δεχτώ ότι ναι, καλό είναι να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ξεχωριστή πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ανεξάρτητα όμως από εκείνη του ΠΑΣΟΚ. Η κοινή πρόταση στρέφεται κατά του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή με κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από λίγο βεβαίως απάντησε και ο κ. Μαρινάκης. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη, στη Βουλή, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, έρχεται από τη Βουλή. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για την προανακριτική. Να σου πω ότι προλίγου κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Mm-hmm. Μέσα από ένα πολυσέλιδο κείμενο το ΠΑΣΟΚ ζητάει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής κατά τα άρθρα 68 παράγραφος 2 του Συντάγματος και 144 παράγραφος 5 του και επόμενος του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου η Βουλή να διερευνήσει άμεσα και να διαλυκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του Predator στην ελληνική επικράτεια. Μιλάει για 87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων, της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτων επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεχίζει σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. Όλα αυτά σε ένα πολυσέλιδο κείμενο από το ΠΑΣΟΚ.
1: Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Μαρινάκης βεβαίως είπε όχι. Όχι από τη Νέα Δημοκρατία στο αίτημα για προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
9: Είπε όχι, καθώς τόνισε πως ύστερα από την εξάσταση των διαθέσιμων στοιχείων από την κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις που να δικαιολογούν τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής.
1: Μάλιστα, πριν ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, αύριο Γιάννη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια.
9: Ακριβώς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στη Βουλή, αύριο το μεσημέρι θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης και κατόπιν πρόσκλησης του Πρόεδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και άλλων επισήμων, ενώ πραγματοποιείται σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του συνεχιζόμενου πόλεμου στην Ουκρανία. Και με αυτό το κρίσμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα μετά όσα θα πει στην Ολομέλεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας όχι, αρνητικά. Απάντησε αρνητικά στην πρόταση, στην κοινή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής.
10: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις και μάλιστα έχει ενδιαφέρον αν διαβάσετε τις προτάσεις των κομμάτων ότι με έμεσο τρόπο, μέσα συγκεκριμένα η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς λέει ότι για τη διενέργεια προκατακτικής δεν απαιτείται ύπαρξη αποδείξεων ή αποχρωσών αισιών ενδείξεων αρχής, αλλά μόνο η αναφορά πραγματικών περιστατικών που είναι άξια δικαστικής διερεύνησης. Μην κοροϊδευόμαστε, αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω αυτή τη φορά σε μια ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία.
1: Τώρα στα αιτήματα για σύσταση προανακριτικής αναφέρθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, που μίλησε εδώ στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, καθώς και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε επίσης στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα.
4: Πολλά αυτά τα θέματα θεωρώ ότι εξετάστηκαν, εξετάζονται και θα εξετάζονται από την ελληνική δικαιοσύνη. Και θα λάμψει η αλήθεια, θα λάμψει η πραγματικότητα. Προσωπικά για όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με τη σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αποδειχτεί ότι οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν διαπράξει κανένα απολύτως αδίκημα. Για μένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια, από ό,τι φαίνεται, πολλοί άνθρωποι έπαιρναν χρήματα τα οποία δεν τους ανήκαν. Αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν πίσω στα ταμεία του κράτους. Θα πρέπει η δικαιοσύνη να το επιβάλλει αυτό και θα πρέπει όσοι έκαναν τέτοιου είδους παραπτώματα, τέτοιου είδους εγκλήματα, να πάνε στη δικαιοσύνη.
11: Εμείς καταθέτουμε δική μας πρόταση γιατί έχουμε ευθύνη έναντι του Συντάγματος, γιατί είχαμε ξεκινήσει και δουλεύαμε αυτή την πρόταση με σοβαρή τεκμηρίωση και επεξεργασία και νομίζω ότι έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτό στο τέλος της ημέρας.
5: Εσείς θα ψηφίζετε την πρόταση και του ΠΑΣΟΚ και τη δική σας?
11: Ναι, εμείς δεν πρόκειται να συμπεριφερθούμε σεχταριστικά, προφανώς. Εμάς η γραμμή μας δεν αλλάζει σε αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα είναι γιατί οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, λειτουργούν σε αυτά τα ζητήματα με αυτοαναφορικότητα. Δηλαδή, τι εξυπηρετεί αυτή η στρατηγική και την Εξεταστική Επιτροπή να την ψηφίσουμε?
1: Τώρα, στο θέμα των υποκλοπών, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντόνα. Αναφέρθηκε και στο θέμα των υποκλοπών, αλλά και τις τάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Να τον ακούσουμε.
12: Οι Μητσοτάκοι παρακολουθούσαν τηλέφωνα. Εφόσον αυτό έγινε νόμιμο, καλώς θα παρακολουθούσαν.
8: Άλλο όμως κάτι που είναι νόμιμο και κάτι που είναι νομότυπο, κύριε Υπουργέ.
12: Ότι για αυτό το θέμα γίνει μεγάλη φασαρία χωρίς λόγο.
5: Το ερώτημα είναι αυτό, ότι είχαμε ταυτόχρονες παρακολουθήσεις και από την ΕΕΠ και από το παράνομο λογισμικό. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσετε πολιτικά.
12: Για το αν το παράνομο λογισμικό χρησιμοποιήθηκε από τις κρατικές υπηρεσίες, γι' αυτό έχει αποφανθεί ο Άριος Πάγο με την αρχιοθέτηση ΒΙΣ. Και έχει αποφανθεί ότι όχι. Δεν συσχετίζει το παράνομο λογισμικό με τις κρατικές υπηρεσίες.
5: Μα αυτό σας ρωτώ. Αν είναι ερώτημα, το γεγονός ότι αποφάσισε να μην ανασύρει το αρχείο από το φάκελο, ο ίδιος εισαγγελέας, το φάκελο από το αρχείο,
12: λοιπόν,
5: ο ίδιος εισαγγελέας, ο οποίος είχε δώσει τη διαταγή για την παρακολούθηση των προσώπων αυτών.
12: Ο κύριος Τζαβέλας είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όχι διοριστής από την κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά ψηφισμένος από τους συναδέλφους του και από τους εισαγγελείς και από τους δικαστές με πολύ μεγάλη διαφορά. Τώρα εσείς με ρωτάτε αν θα έπρεπε να έχει εξαιρεθεί ο ίδιος δικαστικός λειτουργός που έχει διαρρήξει τόσο μεγάλη διαδρομή και έχει φτάσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του και να τον ψηφίζουν για να γίνει εισαγγελέα του Άριου Πάγκου, ο ίδιος, επαναλαμβάνω, που είχε τη σχετική αρμοδιότητα, έκρινε ότι δεν έπρεπε να εξαιρεθεί. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Είχε το δικαίωμα να το κρίνει. Ο δικηγορικός σύλλογος είναι απαράδεκτο. Αυτή η ανακοίνωση του δικηγορικού συλλόγου, όπου κάθε ολόκληρο ζού του άμα αυτή την ιστορία και ζητάει την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι πρωτοφανής.
13: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας, ανέφερε ο Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Ντεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Δετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
14: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
19: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
20: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Έτσι, έχουμε και εκεί πολλές ζυμώσεις, έχουμε πολλές αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει, όπως πάντα, το καλύτερο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
21: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε καταρχήν ότι σύμφωνα με τα όσα είπε ο συγγραφέας του Μανιφέστου, κ. Χιακαντάρης, στα παραπολιτικά, δεν πρόκειται για τις πολιτικές θέσεις του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά για ένα κείμενο του Ινστιτούτου. Προφανώς, ωστόσο, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι θέσεις αυτές, οι οποίες έχουν να κάνουν με όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία και την πολιτική, έχουν και τη σφραγίδα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως ήταν λογικό, το κείμενο αυτό έφερε αρκετές συζητήσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τα στελέχη τα οποία θέλουν να συνταχθούν με το εγχείρημα, με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκαν να λένε ότι θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν η συνάντηση με τον κύριο Φάμελο. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη Δευτέρα εμείς είχαμε αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου να καθοριστεί το ρεπορτάζ. Θα έλεγα ότι διαψεύστηκε χλιαρά από τις δύο πλευρές.
1: Σωστά.
21: Και οι πληροφορίες τουλάχιστον οι δικές μου επιμένουν να λένε ότι προφανώς μετά την αποκάλυψη των παραπολιτικών η συνάντηση αυτή πήγε για αργότερα, μπορεί προς το τέλος Μαΐου, και προφανώς όχι κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Να πούμε ότι καταρχήν ο κύριος Καλπάκης, ο γραμματέας του κόμματος και αργότερα ο εκπρόσωπος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, συντάχθηκαν υπέρ της άποψης που θέλει να ξεκινάει ένα διάλογος προκειμένου το ταχύτερο δυνατόν να υπάρξει μια κοινή συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ πρέπει να σου πω ωστόσο, Έρη, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά,
1: ναι,
21: ότι πώς μπορεί να πάρει ο κύριος Φάμελος μια πρωτοβουλία όταν ακόμα ο κύριος Τσίπρας δεν έχει εξαγγείλει τη δημιουργία του νέου κόμματος.
1: Ακριβώς.
21: Άρα στην πραγματικότητα το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να εξαγγείλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα και στη συνέχεια με βάση αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας να ξεκινήσουν οι διεργασίες μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν μπορούν να αυτοπροσκληθούν, πρέπει να αρχίσουν τα καλέσματα.
21: Ακριβώς, έτσι όπως το λες. Από την άλλη, ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μία αγωνία, καθώς πολλοί φοβούνται ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να ευνηδιάσει με προώρες εκλογές. Εκεί, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, όλα τα πράγματα θα πάρουν ταχύτητα τους ρυθμούς, καθώς το επιτελείο της Αμαλίας, που είναι το αρχηγείο του Αλέξη Τσίπρα, ήδη έχουν προχωρήσει αρκετά στην οργάνωση, δηλαδή σε πολλά θέματα. Υπάρχουν επαφές με στελέχη σε όλη την Ελλάδα. Προφανώς, αν από το φθινόπωρο και μετά, αν στηθούν κάλπες, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για τον κύριο Τσίπρα, καθώς θα είναι πλήρως οργανωμένος. Δηλαδή, δεν θα υπάρχουν κάποια κενά που λογικά αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται στον οργανωτικό τομέα.
1: Λοιπόν, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τώρα είδαν θετικά αυτό το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ο Παύλος Πολάκης
21: ακριβώς. Ο κύριος Πολάκης, πρέπει να πούμε ότι ήταν το πρώτο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο διαφώνησε, εξέφρασε εν πάση περιπτώσει τη διαφορετική του άποψη σχετικά με το κείμενο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Μάλιστα έκανε και δύο αναρτήσεις. Στην πραγματικότητα ο κύριος Πολάκης εμφανίστηκε να διαφωνεί, μάλλον συμφωνούσε στο ότι το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου περιλαμβάνεται και στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοινά σημεία λοιπόν.
21: Επισημαίνω ότι υπάρχουν δύο θέματα, η επανακριτική.

0: Δεν είναι δηλαδή έτσι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προσωπική του άποψη και μάλιστα είναι ένα θέμα το οποίο τον έφερε σε αντιπαράθεση και με τον κύριο Παπά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά, στου 90,1, ο Γιώργος Χιακαντάρης, συντονιστής ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, μίλησε στην Νίκη Λιμπεράκη.
2: Είναι μια εργασία που μας ανέθεσε το Ινστιτούτο Εργασίας και ο Αλέξης Τσίπρας να διαμορφώσουμε ένα μανιφέστο, όπως ονομάζεται, ένα πρόγραμμα αρχών, όχι όμως ένα κομματικό πρόγραμμα. Δεν είμαστε κόμμα εμείς οι 12 που αποτελούμε την ομάδα, αποτελούμε απλώς μια επιστημονική ομάδα που συστάθηκε με αποκλειστικό σκοπό να διαμορφώσει και να συγκεκριμοποιήσει την ιδέα ότι πλέον αυτές οι τρεις δυνάμεις που μιλάμε, σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και
3: οικολογία,
2: δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα αν δεν ενώσουν όχι τις δυνάμεις τους αθρηστικά κτλ. Αλλά σε ένα νέο πεδίο, σε ένα νέο πεδίο που θα παντρεύει τον ρεαλισμό με τον ριζοσπαστισμό της ιδέας της αναδιανομής και την ριζική κριτική στο παραγωγικό μοντέλο που κάνει η οικολογία. Επομένως δεν είμαστε ούτε διακήρυξη κόμματος, ούτε κόμμα, ούτε πρόγραμμα.
1: Είναι αναγκαία μια επικοινωνία αφάμελου Τσίπρα. Είπε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
4: Κατά τη γνώμη μου, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία. Είναι πλήρης, είναι σύγχρονη, είναι φρέσκια. Πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί σε μια κήτη ενιαία. Αυτή είναι η στόχευσή μας, αυτή είναι η στρατηγική μας. Κανένας δεν θα μας συγχωρέσει χωριστές πορείες και χωριστές εκλογικές καταγραφές. Νομίζω ότι συντρέχουν όροι και προϋποθέσεις ανασυγκρότησης ευρύτερης παράταξης.
5: Μπορεί να υπάρχουν σχήματα και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, κατά τη γνώμη σας? Δύο δηλαδή κόμματα.
4: Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν μπορεί. Πρέπει να ξεκινήσουν τώρα όλες οι διαδικασίες διαλόγου, προκειμένου να καταλήξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μία εκλογική καταγραφή.
5: Να υπάρχει επικοινωνία αφάμελου Τσίπρα.
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει όχι μόνο φάμελου Τσίπρα, Τσίπρα φάμελου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάρη Χριστοδούλου να δούμε τι συμβαίνει στις αγορές. Σας είπαμε και νωρίτερα ότι είχαμε ένα χτύπημα σε αμερικανικό πλοίο. Αυτό τουλάχιστον λένε οι φρουροί της Επανάστασης εκεί στη Μέση Ανατολή. Είναι κάτι που διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Ωστόσο, οι αγορές ήδη κλειδονίζονται. Καλό μεσημέρι, Μάρη. Καλή εβδομάδα.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Έρη. Μεικτές τάσεις επικρατούν αυτή την ώρα στα διεθνή χρηματιστήρια. Στην Ευρώπη, οι βασικοί δείκτες κινούνται πτωτικά, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένα τα βλέμματα πάνω στη Μέση Ανατολή και στις τιμές ενέργειας. Το ελληνικό χρηματιστήριο τώρα καταγράφει άνοδο. Ο γενικός δείκτης κινείται κοντά στις 2.203 μονάδες με κέρδη περίπου 0,7%, συνεχίζοντας τη θετική εικόνα των τελευταίων συνεδριάσεων. Κινητήριος δύναμη είναι ο τραπεζικό κλάδος, ο οποίος ενισχύεται κατά περίπου 1%.
1: Σταθερά ψηλά το πετρέλαιο, ωστόσο.
6: Αλλά ωστόσο, Έρη, τα βλέμματα είναι καρφωμένα πάνω στο πετρέλαιο. Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται νοδικά, με το Brent να διαπραγματεύεται πάνω από τα $112 το βαρέλι, ενισχυμένο κατά περίπου 4% μέσω αυξημένης ζήτησης και γεωπολιτικών ανησυχιών.
1: Μάλιστα.
6: Στο φυσικό αέριο, η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται περίπου στα 46 με 47 ευρώ, καταγράφοντας κέρδη πάνω από 3% σε ημερήσια βάση. Έρη, να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή κατατέθηκε στις Βρυξέλλες η ετήσια έκθεση προόδου του μεσοπρόθεσμου διατροφικού σχεδίου,
1: ναι,
6: στο οποίο έχουν αναθεωρηθεί προβλέψεις για την ανάπτυξη των πληθωρισμών και την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Δηλαδή, η οποία για την ανάπτυξη έχει κατέβει στο 2% από 2,4%, για τον πληθωρισμό έχει ανέβει στο 3,2% από 2,2%, ενώ οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου Brent θα κινηθεί κοντά στα $89 το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση με πεσημένα δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
1: Στο μεταξύ, στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προεδρεύει στο Eurogroup και συμμετέχει και στο ECOFIN για τα θέματα αυτά της Μέσης Ανατολής.
6: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Συνεδριάζει σήμερα στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος στο Eurogroup υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίας βρίσκεται η αποτίμηση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πιθανές πολιτικές απαντήσεις με τη συμμετοχή και υπουργών από χώρες εκτός Ευρωζώνης. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι συνέπειες της κρίσης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επίμονες, ακόμα και πέρα από τη διάρκεια

0: της ίδιας της σύγκρουσης, επηρεάζοντας την προσφορά και τη ζήτηση ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τη συνεδρίαση ΕΡΗ θα γίνει επίσης επισκόπηση των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη με τη συμμετοχή του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον κοινωνικό τουρισμό. Άνοιξαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους, τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕ. Βαγγέλης Μανδραβέλης και πάλι μαζί μας. Γεια σου, Βαγγέλη, και πάλι. Λοιπόν.
2: Είναι η μικρή παρτίδα, αφορά ναι. περίπου 3.000 συνταξιούχους, όχι 25.000 αιτήσεις. 25.000 αιτήσεις, 3 εκατομμύρια το συνολικό μπάτζετ. Είναι το μικρό πακέτο κοινωνικού τουρισμού που απευθύνεται συγκεκριμένα στους συνταξιούχους του ΟΑΕ, του πρώην ΟΑΕ.
1: Εχθές, λοιπόν, για να το διευκρινίσουμε, έκλεισε η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό για όλους τους πολίτες, έτσι.
2: Εργαζόμενους και ανέργους.
1: Σωστά. Και σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και μόνο.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και είναι με τους ίδιους όρους μπαίνουν και αυτοί, μπορούν να πάρουν τα κουπόνια να τα χρησιμοποιήσουν από 1η Ιουνίου 2026 και έχουν τους ίδιους ακριβώς όρους που έχουν, δηλαδή 6 διανυκτερεύσεις σε περιοχές εκτός της πληγής, σε όλη την Ελλάδα εκτός από τις πληγείς περιοχές, όπου μπορούν να είναι 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά και 12 διανυκτερεύσεις στις περιοχές που επλήγησαν από φυσικά φαινόμενα, Εύβοια και Θεσσαλία.
1: Και πάλι λοιπόν μπαίνουν στο gov.gr με τους κωδικούς τους και τα λοιπά. Υποθέτω ότι σε αυτή την πλατφόρμα δεν θα υπάρχουν προβλήματα, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι και λίγα τα βάουτσερ.
2: Είναι μικρός ο αριθμός, 25.000 συνολικά οι αιτήσεις, θα πάρουν ένα κουπόνι, θα μπορούν να το αξιοποιήσουν από 1η του 2026.
1: Πάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Και πάμε και στον Αντώνη Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη, διότι έχουμε κάποιες αλλαγές, κάποιες δράσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πολύ σημαντικό. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. 12 λοιπόν δράσεις που ενισχύουν άτομα με αναπηρία και ουσιαστικά, όπως υπόθηκε και στην σημερινή παρουσίαση, συνεχίζουν την μεταρρυθμιστική δυναμική της πολιτικής κυβέρνησης για την ενδυνάμωση των ευάλωτων πολιτών. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 1,47 δισεκατομμυρίων δραχμών που θα διατεθούν σε πάνω από 100.000 ωφελούμενους, μιλάμε για άτομα με αναπηρία, καθώς και 1,2 δισεκατομμύρια με προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία αλλά και στις οικογένειές τους μέσω του ΟΠΕΚΑ, καθώς αυτοί έχουν και το λεγόμενο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως ανέφερε ο κύριος Κέρτσος, 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Πάμε λοιπόν να μας πεις τι αφορά αυτές.
3: Τι αφορούν οι δράσεις. Ναι. Έχουμε δημιουργία μητρώου είδος αναπηρίας με εξασφάλιση διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Αυτό προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ως το 2028. Έχουμε σχεδιασμό και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης και Καθολικής Προσβασιμότητας, δηλαδή όποιος κάνει χαρτιά για να κριθεί ανάπηρος θα περνάει άμεσα από τα λεγόμενα κέντρα πιστοποίησης.
1: Από τα ΚΕΠΑ. Άρα λοιπόν πιο γρήγορα, θα περνάνε πιο γρήγορα από Επιτροπή.
3: Έχουμε δημιουργία προσβάσιμων κατοικιών στο πλαίσιο του προγράμματος Διαβιώ Κατοίκων, δηλαδή ένας ανάπηρος να μπορεί να κινείται με το καροτσάκι του και να έχει προσβασιμότητα και στα σπίτια αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες.
1: Στα μέσα μεταφοράς.
3: Έτσι, μιλάμε για μια πολυυπουργική ενότητα δράσεων. Αυτό το συγκεκριμένο που είπα αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχω και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει στο 2030. Έχουμε βελτίωση προσβασιμότητας σε δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό.
1: Και από ό,τι διαβάζω, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην προμήθεια 706 σχολικών λεωφορείων για μαθητές με αναπηρία. Πολύ σημαντικό.
3: Με αναπηρία, πολύ σημαντικό επίσης. Έχουμε θεσμοθέτηση της διαδικασίας και των κριτηρίων πιστοποίησης προσβάσιμων τουριστικών προορισμών. Δηλαδή, αυτό πρέπει να είναι έτοιμο στο τέλος του χρόνου, δηλαδή τουριστικοί προορισμοί που θα απευθύνονται και σε άτομα με αναπηρία, θα τους διευκολύνουν δηλαδή στην καθημερινότητά τους.
1: Ας ελπίσουμε, Αντώνη μου, να υλοποιηθούν αυτά γρήγορα. Γιατί είναι στοιχεία πολιτισμού.
3: Είναι πολυσχέδιο, είναι στοιχεία πολιτισμού και όλες οι δράσεις έχουν να κάνουν μέχρι το 2030.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Πάμε στο Βασίλη τον Βενιζέλο, διότι υπάρχει ένα θρίλερ σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Υπάρχει ένα ξέσπασμα εκεί ενός επικίνδυνου ιού. Έχουμε μέχρι στιγμής 3 νεκρούς και μάλιστα έναν Βρετανό επίσης πολύ σοβαρά. Το κρουαζιερόπλοιο αυτό, το οποίο είναι και πολυτελές, είναι σε καραντίνα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Ατλαντικό το κρουαζιερόπλοιο, χανταβάιρους, χανταϊός. Τα ύποπτα κρούσματα που προκάλεσαν τους τρεις θανάτους και ευθύνονται και για άλλες μολύνσεις, ακόμη μία μόλυνση μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται για ύποπτα, ούτε καν πιθανά κρούσματα, ύποπτα κρούσματα, γιατί δεν ξέρουμε αν εργαστηριακά έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Μιλήσαμε με τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κίκα Μαγιορκίνη.
1: Ναι.
4: Είπε ότι τα τοξικά ανοιχνεύεται εύκολα αυτή ο χανταϊός. Είναι μια οικογένεια ιών.
1: Ναι.
4: Η οποία προκαλεί από τα υγρά των τροκτικών τη μόλυνση και δεν έχει παρατηρηθεί παρά μία φορά το 2019 στην Νότια Αμερική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι πολύ σπάνια νόσος και πολύ σπάνια, ακόμη πιο σπάνια, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Τώρα καμία χώρα από ό,τι διαβάζω δεν έχει δεχθεί να ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι κάποιας πρωτεύουσας, κάποιας χώρας εκεί.
4: Δεν έχει δεχθεί.
1: Είναι σε καραντίνα, έτσι, το συγκεκριμένο αυτό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο μάλιστα είναι και πολυτελές. Δηλαδή αρκεί κάποιος να μπει μέσα να δει το κόστος της διαμονής κτλ.
4: Θα μου επιτρέψεις να πω ότι υπάρχει μια έλλειψη επιδημιολογικής αλληλεγγύης, γιατί το κρουαζιερόπλοιο στα ανοιχτά είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσει ένα ικανό κλιμάκιο επιδημιολόγων, λοιμοξιολόγων, τα εργαστήρια. Δημιουργούνται δύσκολες συνθήκες για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο πλοίο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε στο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Υπάρχουν νέα στοιχεία που φωτίζουν το χρονικό της αιματηρής επίθεσης στις φυλακές Νιγρήτας, όπου δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια συμπλοκής. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Πριν από λίγο είχαμε και την ανακοίνωση της σύλληψης 11 ατόμων, εκ των οποίων οι δύο φέρονται ως φυσικοί αυτούργοι της δολοφονίας του Αλγερινού Παλαισσινιακής καταγωγής και του έτερου Αλλοδαπού στη συμπλοκή που σημειώθηκε στις πτέρυγες των φυλακών Νιγρήτας Σερών. Υπάρχει λοιπόν ένας Αλβανός και ένας Γεωργιανός, οι οποίοι έχουν σκοτώσει αυτούς τους δύο ανθρώπους, ότι υπήρχε συμπλοκή τουλάχιστον μεταξύ 15 ετών, εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν συλληφθεί. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει για τις συνθήκες κράτησης σε αυτές τις φυλακές, γιατί διεξάγεται πειθαρχικός έλεγχος, καθώς σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες υπάρχει μεγάλη συμφόρηση. Λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στον ποινικό κώδικα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των φυλακισμένων. Από τους 10.000, φανταστείτε, σήμερα, μέχρι πρότινας μάλλον, σήμερα βρίσκονται στις φυλακές 14.000 άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλο συνασπισμό σε τέτοιες φυλακές, όπως είναι στην Νιγρήτα, όπως είναι στο Μαλαντρίνο, όπως είναι στο Δομοκό, όπως είναι βέβαια και στον Κορυδαλό.
1: Και στον Κορυδαλό, βέβαια.
5: Βέβαια, και μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο μόνο περιστατικό όπως θέλουν να το παρουσιάσουν, αλλά είναι περιστατικό, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό μέσα στο 1900, μέσα στο 2026, και μόλις το Φεβρουάριο είχε εκδηλωθεί μια απόπειρα δολοφονίας, η οποία τελικά κατέληξε σε δολοφονία σε βάρος ενός εκ των μαφιόζων των Ιωνίων νήσων, του Αντώνη Παπαράτου, με ηθικό αυθουργό τον αρχιφύλακα των φυλακών Δαμοκού, ο οποίος είχε και προφυλακιστεί. Είναι το τρίτο κατά σειρά αιματηρό επεισόδιο, ενώ πολλά μικρότερα επεισόδια έχουν εκδηλωθεί από το 2025, με συνέπεια μέχρι σήμερα να έχουμε πάνω από 30 τραυματίες και τέσσερις ανθρώπους οι οποίοι έχουν δολοφονηθεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα εξαρθρώθηκε η συμμορία που έσπηρε τον τρόμο στους οδηγούς ταξί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Τους απειλούσαν, τους έσφυγαν το λαιμό με τη ζώνη ασφαλείας, στη συνέχεια τους έκλεβαν τις εισπράξεις. Συνελήφθη μάλιστα ένας 25χρονος, τώρα σίγουρα αναζητείται και κάποιος συνεργός. Περισσότερα θα μας πει ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τουλάχιστον δύο μήνες εδρούσαν, ή τουλάχιστον δύο ή και τρεις, σύμφωνα με κάποιες από τις μαρτυρίες των οδηγών ταξί. Τα μέλη της συμμορίας αυτών που εκβίαζαν, λίστευαν και απειλούσαν τους οδηγούς στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, είτε με μαχαίρια, είτε με όπλα, είτε ακόμα και με τη ζώνη ασφάλειας των οχημάτων, όπως ανέφερες και εσύ, Ιέρη. Τη δράση της οργάνωσης έφερε στην επιφάνεια το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Αγίας Βαρβάρας, μετά από μια προσαγωγή που πραγματοποίησε ομάδα βίας το πρωί της 27ης Απριλίου. Βρήκαν τον νεαρό, έναν 25χρονο ημεδαπό, στην περιοχή εκεί. Επέβαινε μάλιστα και σε ένα ταξί, έχοντας στην κατοχή του μια μικρή ποσότητα κοκαίνης. Το ένα έφερε τ' άλλο και διαπίστωσαν πως ο συγκεκριμένος είναι από εκείνους, από τα εκείνα τα μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο που σας ανέφερα προηγουμένως, ναι, με τη ζώνη της ασφάλειας οδηγού.
1: Τι γινόταν τώρα, πώς ακριβώς γινόταν τώρα αυτά τα περιστατικά, δηλαδή τους καλούσαν, ήταν τα ταξί τα οποία τα έβρισκαν στο δρόμο, τους έλεγαν να πάνε κάπου κοντά, ήταν μακρινές οι αποστάσεις. Τι λεπτομέρειες γνωρίζουμε τώρα από αυτών των υποθέσεων?
6: Αυτό που είναι σίγουρο, Έρη, είναι ότι χρησιμοποιούσαν τυχαία τα ταξί, χωρίς τις εφαρμογές που αφήνουν στοιχεία. Μάλιστα τους έδιναν και ένα μικρό.
1: Βραδινές ώρες, Σπύρο. Βραδινές ώρες.
6: Βραδινές ώρες ή και ακόμα και πιο αργά, μετά τα μεσάνυχτα, ας πούμε, αρκετές φορές. Τους έδιναν και ένα μικρό ποσό, περίπου 10 ευρώ, προκειμένου να καπαρώσουν εντός εισαγωγικών το ταξί και να τους κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.
1: Ναι.
6: Και αφού τους οδηγούσαν σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν καθόλου ούτε κίνηση, ούτε κυκλοφορούσαν άλλα οχήματα, αλλά ούτε και κάμερες, συγκεκριμένοι μικροί δρόμοι.
1: Εκεί πέριξ της Αγίας Βαρβάρας γινόταν αυτά?
6: Αποκλειστικά στην περιοχή της
1: Αγίας
6: Βαρβάρας. Αποκλειστικά στην συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό και οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τις γύρω περιοχές και τον έτερο, τουλάχιστον ένα συνεργό. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από άλλον οδηγό ταξί ότι υπάρχει και ένας τρίτος ο οποίος έπρατε το ίδιο πράγμα. Τα ποσά που απέσπασαν οι εμπλεκόμενοι δεν είναι μεγάλα.
1: Είναι οι εισπράξεις της ημέρας.
6: 200-300 ευρώ, αλλά και ατιμαλθεί, όπως κινητά, κοσμήματα ενδεχομένως που είχαν οι οδηγοί ή κάποια τάμπλετ. Ωστόσο, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να απειλούν τη ζωή σου.
1: Και όταν έχεις πάει για ένα μεροκάματο, φυσικά.
6: Για ένα μεροκάματο, αυτό ακριβώς έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να μας πεις τώρα με την υπόθεση με το Λαύριο. Πριν από λίγο είχαμε τη σύλληψη δύο ανήλικων αδερφών εκεί στο Λαύριο. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
6: Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Είναι ίσως σημείο των καιρών, Έρη. Μια 17χρονη και ένας 14χρονος, δύο αδέλφια από το Λαύριο, τα οποία έχουν συλληφθεί για εμπλοκή σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων. Τα δύο παιδιά αυτά στην ουσία τι έκαναν? Έπαιρναν τις φωτογραφίες από τουλάχιστον δύο συμμαθήτριές τους και αφού τις επεξεργάζονταν, αφαιρούσαν δηλαδή τα πρόσωπά τους από τις αυθεντικές φωτογραφίες, τις τοποθετούσαν σε φωτογραφίες γυμνών γυναικών και αυτές τις φωτογραφίες τις διαμοίραζαν σε ομαδικές συνομιλίες, ενδεχομένως για πλάκα, ενδεχομένως για εκδίκηση, μια κακόγουστη φάρσα. Σε κάθε περίπτωση αυτή η πρακτική δημιούργησε πολύ σοβαρό πρόβλημα στα ανήλικα κορίτσια, τα οποία διαμαρτύρηκαν στους γονείς τους, εκείνοι προχώρησαν σε καταγγελίες και βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Ελλάδας προχώρησε στη σύλληψη των δύο νεαρών, αλλά και στην 52χρονη μητέρα των δύο παιδιών για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Σαφώς οι κυρώσεις ήταν πολύ βαριές, αλλά βεβαίως λόγω και της ανηλικότητας ενδεχομένως τα δύο παιδιά να πέσουν στα μαλακά. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αποφύγουν αυτές τις κακοτοπίες στο μέλλον. Δεν είναι πράξεις που ταιριάζουν ούτε στην ηλικία τους, αλλά γενικότερα είναι, θα πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες πρακτικές που δημιουργούν πολλά σοβαρά και ψυχολογικά προβλήματα σε συνομιλίκους τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις με τη βοήθεια της Σοφίας Καρακασίδη που είναι μαζί μας. Ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου βρίσκεται η ΑΕΚ, που μπορεί να ανέχθηκε ισόπαλη με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αλλά εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και έτσι από ό,τι φαίνεται Σοφία αράβει κουστούμι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Καλό μεσημέρι.
7: Το συνέξι η ΑΕΚ από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, παρά τη λευκή της ισοπαλία στη Λεωφόρο, συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα με ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι απομένουν τρεις πολύ έτσι κομβικές αγωνιστικές.
1: Οπότε όλα παίζονται
7: στα χέρια της. Ναι, φυσικά είναι όλα ανοιχτά, με τη διαφορά των τριών να είναι στους έξι βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο. Να πούμε έτσι λίγο ρεπορταζιακά ότι όλα δείχνουν ότι ο Θωμάς Τρακώσια θα υπολογίζεται κανονικά για το επικείμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, καθώς προκλήθηκε χθες μια ανησυχία, γιατί έδειξε να έχει ένα πρόβλημα, ξέσπασε μάλιστα και σε κλάματα. Μάλλον υπάρχει λήξη συναγερμού, όλα είναι μια χαρά και θα υπολογίζεται κανονικά για το ντέρμπι με το Τριφύλλι την ερχόμενη Κυριακή. Να πάμε λίγο τώρα στα μπασκετικά μας.
1: Τι έχουμε?
7: Έχουμε αρχικά πολλές απουσίες για τη Μονακό, αλλά έχουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά τον Ολυμπιακό. Θα ξεκινήσουμε από αυτήν. Όπως έγινε γνωστό, ο Ward δεν ταξίδεψε με την ερυθρόλευκη αποστολή στο Μόντε Κάρλο για το Game 3 με τους Μονεγάσκους, καθώς ταλαιπωρείται από πόνους στη μέση. Ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανάσα από την πρόκρισή του στο Final Four της EuroLeague. Ήδη προηγείται 2-0 στη σειρά των play-offs με τη Μονακό. Απέχει επί της ουσίας μία νίκη μακριά. Ταξιδεύει σήμερα για το Μοντε Κάρλο. Αύριο είναι η αναμέτρηση. Πονοκέφαλος για τους Γάλλους που έχουν να διαχειριστούν πολλά και σημαντικά έτσι, προβλήματα. Να πούμε ότι έγινε γνωστό ότι δεν θα έχει Μονακό στη διάθεσή της τον Αλφα Ντιαλό, τον Αμερικανό γκάρ, το οποίο μάλιστα θα λείψει και για τις επόμενες εβδομάδες.
1: Η Μονακό, η οποία συνεχίζει να έχει τα προβλήματα αυτά τα ιδιοκτησιακά που είχε.
7: Είναι πολύ περίεργη κατάσταση, ναι, και σε ό,τι αφορά τις πληρωμές των παικτών, από ό,τι γνωρίζουμε,
1: ναι.
7: Και τα εσωτερικά ζητήματα. Ήταν και από τους κύριους λόγους που αποφάσισε να αποχωρήσει και ο Βασίλης Πανούλης.
1: Σωστά.
7: Και πολλά πειθαρχικά έτσι βλέπουμε ζητήματα, το κλίμα να μην είναι τόσο καλό.
1: Παρ' όλα αυτά το παλεύει η Μονακό όμως. Με τόσα πολλά προβλήματα το παλεύουν οι παίκτες.
7: Το παλεύει η Μονακό, χάνει βέβαια παίκτες. Πέρα από τον Ντιαλό, να πούμε ότι εκτός είναι και ο Μύρωτης, αλλά και ο Ντάνιελ Τάις με πρόβλημα στο δάχτυλο. Δεν θα είναι διαθέσιμη για τα παιχνίδια με τους ερυθρόλευκους. Επί της ουσίας η Μονακό θα έχει έρθει διάθεσή τους 8 παίκτες για το τρίτο μάτς με τον Ολυμπιακό. Στενά τα περιθώρια και παίζει και τα ρέστα της επί της ουσίας από τη στιγμή που οι πειρότες βρίσκονται ήδη.
1: Είναι πολύ κοντά.
7: Είναι πολύ κοντά.
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του.
7: Για το Παναθηναϊκό περιμένουμε νεότερα εντός της ημέρας σε ό,τι αφορά και τις δηλώσεις. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, μέχρι στιγμής δεν έχουμε έτσι κάποια ενημέρωση. Να πούμε για τα σημερινά έτσι, τα αγωνιστικά ότι δεσπόζει ο τρίτος τελικός της Volley League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο ΜΕΣ, πράξη τρίτη για τους τελικούς της Volley League. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1. Με νίκη μία από τις δύο θα αποκτήσει προβάδισμα τίτλου. Τις τρεις νίκες, να υπενθυμίσουμε, κρίνεται το πρωτάθλημα. Αν και Δευτέρα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε Premier League, La Liga και Serie A. Ξεχωρίζει φυσικά ο αγώνας της Everton με τη Manchester City και αυτός ανάμεσα στην Chelsea και την Nottingham Forest. Έχουμε επίσης Ρώμα, Φιωρεντίνα, Κρεμονέζε, Λάτσιο.
8: Ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
17: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
18: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
19: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο Τρολοακαρνανίας, ανέφερε Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Ντεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Δετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει η Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο του Λοακαρνανίας, ανέφερε Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Ντεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Δετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-32558.
4: Πάω για τζιν και μου λέει πολύτρια.
5: Αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
4: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
4: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Antena Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
6: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

πάνω σε φιάλτες. Κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρός αέρας στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει.

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο Τολοακαρνανίας, ανέφερε Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Ντεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Τετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
4: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
4: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
0: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει η Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο του Λοακαρνανίας, ανέφερε ο Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών αιστείων φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Δεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Τετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει η Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο Τολοακαρνανίας, ανέφερε Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Ντεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Τετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο αίρισμα σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσει

0: ξεχάσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Antenna Star στους 103,5. Συντονιστείτε.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους.
12: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
15: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
16: Σκέψου πράκτικα.
18: Η ώρα είναι 8.
19: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Antenna Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει η Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας, ανέφερε ο Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Δεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Τετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
7: Αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
9: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
11: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
10: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
11: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
10: Και τι θα βρω εκεί?
11: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
10: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
11: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Σουλιώτης. Το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει η Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο του Λοακαρνανίας, ανέφερε Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορία σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Δεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Δετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Η μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Ναι, μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας, ανέφερε Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Ντεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Δετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πυτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πυτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας, ανέφερε ο Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Ντεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Δετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια!
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

0: γιατί...
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει η Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας, ανέφερε Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Δεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Δετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ήλιος που σε ξέρει. Παίζεις τις πλάτες σου, βγάζεις καρέκλα στο μπαλκόνι. Ούτε ο Θεός δεν σε γλιτώνει απ' τις απάτες σου. Πουλάς στον μπάγκο τα όνειρά σου, τα ορφανά ξανθά μωρά σου. Να μη σου μείνουνε, τους λες απόψε θα πεθάνω.

κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας, ανέφερε ο Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Δεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Τετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Στάρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αυτονομούνται διοικητικά τα νοσοκομεία Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως Νοσολογγίου, άμεσα νέες προσλήψεις γιατρών μετά την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια μεγάλη προσπάθεια για την περιφέρεια αποκτά υπόσταση, τονίζει η Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης για το κτήμα Πόλτερ μετά την επίσκεψη Παπασταύρου. Στην επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου απαξιώθηκε το τεχνικό επιμελητήριο του Λοακαρνανίας, ανέφερε Παναγιώτης Κέκυλος. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές λόγω της αντιπυρικής περιόδου εξέδωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε 24ωρη λειτουργία των ντρόουν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου για την επιτήρηση πιθανών εστιών φωτιάς. Με κάθε επισημότητα στο Αγρίνιο, η ιστορική επίσκεψη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Ο Παύλος Ντεγκρές στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου για να προσκυνήσει την εικόνα άξιον εστί. Ξεσκέπασαν στήρα για το κλοπή κοσμημάτων στο ετολικό αξίας 4.500 ευρώ. 120 κορυφαίοι αθλητές ποδηλασίας την Τετάρτη στο Αγρίνιο για το ΔΕΗ του Ροφελάς 2026. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά, βρίσκεται μόλις στο συντρία από την επικίνδυνη ζώνη και κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.